0: Από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε ισχύ τίθενται από τη Δευτέρα εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανακοπεί το τκίμα ακρίβειας. Εντός της ημέρας αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας λόγω και των ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Την πολυσυζητημένη συμφωνία με τη Βενεζουέλα οριστικοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία στα παγκόσμια χρονικά, δήλωσε. Περισσότερα στο real.gr.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη και 25 σε Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο Κρήτης.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Γιατί βγήκε από το στούντιο?
1: Κακός. Κακός. Έπρεπε να μείνει μέσα στο στούντιο. Λοιπόν, εδώ είμαστε 33-34 τώρα λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί. Έχουμε πάρει φόρα, έχουμε πει δύο και τρία πραγματάκια τα οποία έχουν να κάνουν με το κομμάτι της επικαιρότητας. Επαναλαμβάνω, επειδή όσοι είσαστε έξω, αυτό το αεράκι νομίζω ότι το αισθάνεστε ήδη. Επειδή λοιπόν και ζεστή προμηνύεται, ιδιαίτερα ζεστή η σημερινή ημέρα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, και υπάρχει και αυτό το αεράκι, λίγο την προσοχή σας, όχι λίγο, πολύ την προσοχή σας. Είπαμε, όχι barbecue, όχι θερμές εργασίες, να βάλετε τη βλακεία που διέπει ορισμένους και ορισμένες από εσάς για ύπνο. Ναι, μην την ξυπνήσετε καθόλου. Μπάς και... εν πάση περιπτώσει σωθούνε τα δάση μας. Λοιπόν, Λοΐζο μου, σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση για το όνομά σου, πραγματικά έχεις τον απόλυτο σεβασμό μου. Όλοι εσείς εκεί έξω που παλεύετε, όλοι ρε παιδί μου, οι συνταξιούχοι που το λέει ακόμα η καρδιά σας, ξέρετε τι θετικό μήνυμα είναι αυτό για μας, ανεξάρτητα εάν συμφωνούμε ή αν διαφωνούμε. Μου αρέσει πάρα πολύ και είναι προνόμιο για μας το ότι έχουμε καταφέρει έστω και λίγο κατά τη διάρκεια της ημέρας να στρέψουμε την προσοχή σας πάνω μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Νίκος μου έχει στείλει ένα φοβερό και τρομερό μήνυμα. Θα το κρατήσω όμως για να το διαβάσω μετά τις δύο πρώτες συνεντεύξεις, για ευνόητους λόγους, γιατί θα κολλήσει πάρα πολύ το μήνυμά σου μετά τις δύο πρώτες συνεντεύξεις. Επαναλαμβάνω, επειδή σε πάρα πολύ λίγα λεπτά εκεί, λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των και 40, θα μιλήσουμε με τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο και θα τον εκμεταλλευτούμε και για τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά και γενικότερα για τα καθάριστα οικόπεδα, τα οποία ναι, υπάρχουν ακόμα. Και ασφαλώς έχει και ένα θεσμικό ρόλο παραπάνω. Εκτός από δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο κύριος Κωνσταντέλος είναι και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ. Επίσης και επαναλαμβάνω, επειδή η κατάσταση στη Λέσβο, όσο πάει και γίνεται χειρότερη, θα συνομιλήσουμε με τον Περιφερειάρχη εκεί Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Μουτζούρη. Παρακολουθήσαμε ένα περιφερειακό συμβούλιο, το οποίο πραγματικά αυτό το περιφερειακό συμβούλιο μας έκανε όλους. Ναι, να δακρύσουμε. Η κυρία Κατερίνα, καλημέρα, καλώς σου, κούμε υγεία. Μα 4 το πρωί η κουκουβάγια μας. Ναι, άμα χρειάζεται να κάνω και τον κόκορα, ο οποίος έχει αϊπνία. Ο γκουρού του αξιμέρου του και της ενημέρωσης. Έλα τώρα, σταμάτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αρχή από Δευτέρα, να είσαι καλά. Γεια σου, ρε Τέλη. Ο Τέλης, να ξέρετε, είναι η καλύτερη του. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, Αριστοτέλη μου. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Σπύρο. Και μου στέλνει και τη θερμοκρασία. Από 11 μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου είναι στο Σίδνεϊ. Σας έχουμε φάει λάχανο, να το ξέρεις. Σιγά σιγά, βέβαια, να μην λέω πολλές κουβέντες, γιατί σιγά σιγά θα αρχίσει να γυρίζει όλη η ιστορία. Ο Δημήτρης από την Πάτρα λέει: καλημέρα, γνωρίζετε να μου πείτε τι γίνεται με τα δάνεια που έχουν τελεσιδικήσει στον νόμο Κατσέλη? Βάσει της απόφασης του Αρείου Πάγου αλλά και της ψήφισης νόμου της Βουλής, δεν θα πρέπει να έχω μείωση των τόκων του δανείου μου ή θα πρέπει να ζητήσω εγώ από την τράπεζα να αναπροσαρμόσει το δάνειό μου? Μου είχαν δώσει να καταλάβω ότι θα γινόταν αυτόματα από την τράπεζα. Λοιπόν, άκου. Δημήτρη μου, αυτό το οποίο μπορώ να κάνω πραγματικά για να είμαστε και λίγο και να αισθανόμαστε και χρήσιμοι εμείς οι δημοσιογράφοι, είναι να σε φέρω σε επαφή με τον νομικό σύμβουλο των δανειοληπτών, των καταναλωτών και δανειοληπτών, τον κύριο Στρατή Νικολακία. Για ποιο λόγο? Διότι με το νέο, έτσι όπως τον ονομάζουμε στα γρήγορα, απλά υπήρξε μια επέκταση του εξοδικαστικού, η οποία αυτή η επέκταση του εξοδικαστικού έχει ωφελήσει πάρα πολλές οικογένειες, πάρα πολλούς δανειολήπτες, όπως επίσης και η αύξηση των δόσεων. Για να σου πει τον τρόπο, όσοι πρώτα απ' όλα έχετε απόφαση στα χέρια σας για τον νόμο Κατσέλη, ασφαλώς και μπορείτε να συνεχίσετε αυτή τη ρύθμιση την οποία έχει επιβάλει το δικαστήριο με βάση τον νόμο Κατσέλη. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι για να μπορέσετε να μειώσετε τις δόσεις σας. Για να μπορέσετε να μειώσετε ακόμα και το κεφάλαιο. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να τα έχει πει ο κύριος Νικολακέας στον αέρα και μου δίνεις μια πάρα πολύ καλή πάσα να τον έχουμε αύριο Κυριακή στον αέρα και να μας επαναλάβει, διότι ξέρετε, από 21 Σεπτεμβρίου και μετά μπορούμε να μιλάμε για την προστασία της, και πάλι για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και αυτά τα έχει πει ο κύριος Νικολακίας και η κυρία Μοσχοπούλου, δικηγόρος που ασχολείται με τα κόκκινα δάνεια, εδώ, στον αέρα του Real FM. Οπότε, θα κάνουμε εκ νέου αύριο, θα κάνουμε ένα, πώς να το πω, πώς κάνει το rebranding ο κύριος Τσίπρας. Εμείς θα κάνουμε ένα έτσι reminding, έτσι το λέμε για να μην αρχίσετε, έτσι το λέμε εμείς στο χωριό μου Small House, να ξέρετε, ναι. Μία υπενθύμηση σε αυτά λοιπόν τα οποία είχαν υποθεί από τα τέλη Ιουλίου και από την κυρία Μοσχοπούλου εδώ στο Real FM, στην εκπομπή, αλλά και από το Στρατή Νικολακέα, για να ξέρετε πώς να κινηθείτε από εδώ και πέρα. Πάντως, κατά κοινή ομολογία, τουλάχιστον οι πρώτες ημέρες, οι πρώτες εβδομάδες αυτού του νέου εξοδικαστικού δείχνουν ότι έχει ένα πάρα πολύ καλό και θετικό πρόσημο. Τώρα, θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσουκαλά, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης σε αυτά τα οποία είπε την Τετάρτη, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, φαίνεται ότι εκεί στο Πασόκ έχουν κάποιες αντιρρήσεις. Μας λένε ότι απλά το πηγαίνουν ένα βήμα παραπάνω. Θέλω να μας εξηγήσουν τι ακριβώς εννοούν. Εδώ πάντως είμαστε και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχω και τα χαρτάκια μου εδώ μπροστά και τους νόμους και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, μισό λεπτά. Έλα, τι έπαθε αυτό. Α, κυρία Βουγιουκλιώτη, νομίζω ότι μένουμε από ποντίκι. Ήρθε κάποια γάτα εδώ πέρα και έφαγε το ποντίκι. Δεν αποκλείεται. Ο Λοΐζος επανέρχεται και μου λέει για τον κύριο Βασιλακόπουλο να σου πω κάτι. Ο κύριος Βασιλακόπουλος είπε την άποψή του, αλλά ξέρεις, επειδή έχει και θεσμικό ρόλο, μετά από δύο μέρες φιλοξενήσαμε και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Πατούλη. Μας είπε κάτι διαφορετικό. Και στο τέλος της ημέρας, η οποία αυτή η ημέρα, αυτό το τέλος και αυτή η ημέρα ήρθε πάρα πολύ γρήγορα, διότι είδαμε τελείως ξαφνικά την περιφέρεια και δήμους να έχουν μπει στη διαδικασία των ψεκασμών. Δικαιώθηκε λοιπόν ο κύριος Πατούλης. Κύριε Βουτσά, να πάμε σε διαφημισούλες και να επανέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
9: Σχολείο, μουστάκα.
0: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
9: Σχολείο, μουστάκα.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου.
11: Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
10: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
12: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
16: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM γιατί ενημερώνουμε σωστά.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Διαβάζω στο ενικός.gr ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά ρεπορτάζ. Τα κρούσματα, λέει, από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν φτάσει τα 75 σε μία εβδομάδα σε 13 δήμους της χώρας. Οι ειδικοί μιλούν για κορύφωση και πολύ μεγαλύτερο αριθμό κρούσματων. Οι ειδικοί επίσης προβληματίζονται πως ο αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί είναι πολύ μεγαλύτερος από τα επίσημα κρούσματα, ενώ η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρούσματων υπάρχει στην Ανατολική Αττική με 17, εκ των οποίων στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος. Έως τις 26 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 232 εγχώρια κρούσματα και 19 θάνατοι, ενώ η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, συνεχίζοντας τους εντατικούς ψεκασμούς. Τώρα, κύριε Κωνσταντέλο, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπρόεδρε της ΚΕΔΕ, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν μπορεί, κάτι έχουμε κάνει λάθος, έτσι, μεταξύ μας τώρα που το συζητάμε. Κάτι έχει γίνει λάθος φέτος.
1: Θα μου επιτρέψετε, επειδή είναι ένα ζήτημα το οποίο άπτεται επικουρικά στις αρμοδιότητές μας, αλλά το παρακολουθούμε ενώ σαν Δήμη. Να πω ότι δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο καταρχάς. Το 2018 είχε υπάρξει αντίστοιχη κορύφωση, πολύ μεγάλο θέμα στην Αττική γενικότερα, όχι μόνο στην Ανατολική Αττική, και στη χώρα, στην Νότια Ελλάδα κυρίως, και είχε να κάνει με παράγοντες οι οποίοι έχουν να κάνουν με το τι χειμώνα ακριβώς περάσαμε. Αυτός ο χειμώνας ο οποίος ήταν πολύ ήπιος αφενός και μια πολύ υγρή άνοιξη, η οποία δημιούργησε μέρη στα οποία μπορούν να κολλαφτούν με πολύ μεγάλη ευκολία τα κουνούπια. Οι προγραμματισμένοι ψεκασμοί, είτε σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο δήμων, είτε κεντρικά από την περιφέρεια, έχουν γίνει όλοι όπως γίνονται κάθε χρονιά. Δεν έχει παραλειφθεί κάτι, γιατί υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα που πιστοποιούν και την έκταση και την διάρκεια και τις δόσεις, τις φορές δηλαδή που γίνεται κάθε ψεκασμός. Και δεν σας κρύβω, επειδή φάνηκε από την αρχή, δηλαδή από τον Ιούνιο μήνα, ότι υπάρχει μια έτσι μικρή αύξηση τότε, πολύ μεγάλη τώρα, των κρουσμάτων σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι, ότι από τους Δήμους έγιναν πολύ έκτακτοι επιπρόσθετοι ψεκασμοί. Δηλαδή στο
0: τώρα
1: Δήμο
0: μπορώ να ρωτήσω μέρη... κάτι, γιατί εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ποια αρχή είναι αρμόδια, είναι η περιφέρεια ή η Δήμη?
1: Είναι η περιφέρεια και την ευθύνη αυτή σε επίπεδο τοπικών φρεατίων, όχι στάσιμων νερών που προκύπτουν από υδραυλικά έργα μεγάλης έντασης, εκεί είναι υπεύθυνη για την πρόληψη ουσιαστικά. Η πρόληψη είναι η καταπολέμηση των προνυμφών, δηλαδή εκεί που γίνεται η εκόλαψη για τη γέννηση των νυμφιών, εκεί είναι η Δήμη. Υπάρχουν πρωτόκολλα και προγράμματα τα οποία ελέγχονται, εκτελούνται με πολύ μεγάλη ακρίβεια, και εδώ όταν το θέμα πλέον άρχισε να φεύγει από την κανονικότητα και να μπαίνει σε πλήρη αντικανονικότητα, όλοι οι Δήμοι της Ανατολικής Αττικής, τις οποίες τουλάχιστον εγώ παρακολουθώ και μπορώ να σας διαβεβαιώσω, προέβησαν σε έκτακτους ψεκασμούς, οι οποίοι συνεχίζονται ακόμα και σήμερα. Τώρα, το πόσο χρήσιμη είναι η ψεκασμή τώρα, πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί τώρα δεν είναι περίοδος όπου παράγονται.
0: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Πατούλη, που τον φιλοξενήσαμε προς το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, όσο και να ψεκάσουμε, λέει, τώρα δεν έπρεπε να είχαν γίνει καλύτεροι ψεκασμοί, προφανώς κατά τη διάρκεια που ήταν νύμφες τα κουνούπια, όπως είπατε κι εσείς.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: Οπότε κάπου εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα.
1: Των προνυμφών,
0: ναι.
1: Οι ψεκασμοί γίνονται, από όσο γνωρίζω, γιατί παρακολουθώ κι εγώ το θέμα από το δικό μου χαρτοφυλάκιο. Αυτοί οι οποίοι κάνουν τους ψεκασμούς είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν τους ψεκασμούς και πέρσι και πρόπερσι. Είναι και οι ίδιοι υπάλληλοι και συστήματα της περιφέρειας, αλλά συγχρόνως και οι ίδιοι πάροχοι, ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών. Δεν άλλαξε τίποτα στο πρωτόκολλο από πέρσι σε φέτος. Αυτό το οποίο άλλαξε, και βέβαια δεν είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο το θέμα, για να μπορέσουμε να μαντεψιές κάνουμε τώρα.
0: Το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε, και αυτό έχουμε καταλάβει και εμείς, ότι είμαστε στη φάση μαντεύουμε-δεμαντεύουμε.
1: Ακριβώς. Μαντεύουμε-δεμαντεύουμε. Το μόνο το οποίο πρέπει να κάνουμε για να μην χρειάζεται να μαντεύουμε είναι να κάνουμε αυτό το οποίο απαιτούν οι προδιαγραφές ψεκασμών και ίσως να κάνουμε για μια υπερβολή. Δηλαδή, ίσως το σημερινό, εφόσον το 2018 το πάθημα δεν μας έγινε μάθημα, να υπερδιπλασιάσουμε παραδείγματος χάρη τους ψεκασμούς, οι οποίοι βέβαια πρέπει πάντα να ζυγίζονται, γιατί οι ψεκασμοί αυτοί είναι βιολογικοί μεν, έχουν όμως και ένα χημικό στοιχείο μέσα και η ένταση και η έκτασή τους πρέπει να περιορίζεται υπό την έννοια ότι δεν γίνεται μόνο στάσιμα νερά, γίνεται σε γκαζόν, γίνεται σε πάρκα, σε άλυση, εκεί όπου συχνάζει κόσμος. Άρα πρέπει οι ποσότητες οι οποίες ψεκάζονται εκεί να είναι συγκεκριμένες, να είναι απορροφήσιμες, να εξαερώνονται μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνάει τις 6 ώρες, για να μπορέσει να μην είναι και επικίνδυνο για τον άνθρωπο ο οποίος διαβιεί στο ίδιο περιβάλλον. Αυτή είναι η λογική. Για μένα λοιπόν, αν έπρεπε να πάρουμε ένα μάθημα, όπως είπα, εφόσον δεν το πήραμε το 18, θα ήταν
0: αυτό,
1: να ξαναδούμε.
0: Δεν το πήραμε το 18, γιατί φαντάζομαι ότι και το 18 έγιναν τα ίδια λάθη.
1: Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι η ανάγκη για να πιάνουμε το φαινόμενο αυτό και στο πικ του, στην κορύφωσή του. Να μην έχουμε αυτό το πράγμα το οποίο, δηλαδή ξέρετε, όταν ακούς 19 άνθρωποι, συνάνθρωποι μας έφυγαν από τη ζωή από αυτό το σύμπημα του κουνουπιού εν έτη 2026-2027 σε ευρωπαϊκή χώρα, αυτό είναι λίγο να σηκώνει την τρίχα. Δεν είναι δηλαδή το κανονικό, είναι το υπεραντικανονικό. Και αυτό το πράγμα λοιπόν πρέπει να το δούμε και οι επιστήμονες οι οποίοι σχεδιάζουν αυτά τα πράγματα, για να μην γινόμαστε όλοι εμείς παντογνώστες και τα ξέρουμε όλα και τα προκάμουμε όλα, να σχεδιάσουμε ίσως μια πιο εντατική ή πιο συμπεριληπτική σε επίπεδο, μήπως μας έχουν ξεφύγει σημεία όπου η εκόλαψη γίνεται πολύ πιο έτσι, εντατική και δεν τα έχουμε ψεκάσει για την προνύμφες εννοώ. Όλα αυτά λοιπόν, επειδή ξέρετε που έρχομαι από την αεροπορία, οποιοδήποτε ατύχημα ή δυστύχημα μας δίνει χρήσιμα συμπεράσματα ούτως ώστε να μην ξαναεπαναληφθεί αντίστοιχο ατύχημα ή δυστύχημα από τα ίδια αίτια. Αυτό ας κάνουμε και σε αυτή την περιπέτεια την οποία περνάει αυτή την περίοδο η χώρα και ειδικότερα η περιοχή της Ανατολικής Αττικής.
0: Κύριε Δήμαρχε, θέλω να πάμε λίγο στους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Επειδή από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μάλλον το πώς το έχει, να το πάω λίγο διαφορετικά, το αντιλαμβάνονται το όλο κομμάτι οι Δήμοι με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, έχω την αίσθηση. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής ευθέως, επειδή υπήρξε και ένα συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ένας λοιπόν ιδιοκτήτης καθαρίζει το οικοπεδό του, κάνει αυτά τα οποία είναι απαραίτητο να κάνει, φωνάζει το συνεργείο, μπαίνει στην πλατφόρμα, ενημερώνει τους πάντες, περιμένει κάποια στιγμή να έρθει φαντάζομαι ο έλεγχος, γιατί αυτή είναι και η δουλειά σας. Το δηλώνω εγώ ότι έχω καθαρίσει, αλλά θα πρέπει να πιστοποιηθεί κιόλας ότι έχει καθαριστεί. Όταν αυτός ο έλεγχος ή εν πάση περιπτώσει ένας κακός γείτονας μετά από κάποιους μήνες κάνει την οποιαδήποτε καταγγελία, ότι σε εκείνο το σημείο υπάρχουν ακαθάριστα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Τι εννοώ? Μετά από κάποιους μήνες από τη στιγμή που έχεις κάνει την αίτηση στην πλατφόρμα, ασφαλώς το τοπίο αλλάζει. Φυτρώνουν και άλλα πραγματάκια, δεν μένει στάσιμο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ή θα πρέπει μονίμως να είμαστε με μια τσουγκράνα στο χέρι?
1: Νομίζω ότι δώσατε και την απάντηση. Με την
0: πρέπει να είμαστε μια τσουγκράνα στο χέρι.
1: Μιλάμε για αυτή τη στιγμή, εφαρμόζουμε όλοι μια κακογραμμένη υπουργική απόφαση, η οποία ισχύει εδώ και περίπου 4 χρόνια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την οποία την έχει συνεπικουρήσει και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, όπου ερχόμαστε και δίνουμε στη λογική της προσωπικής ευθύνης το θέμα των καθαρισμών. Ενώ την ίδια στιγμή δεν έχει φροντίσει το κεντρικό κράτος, που έχει και την κεντρική ευθύνη γι' αυτό το ζήτημα, πρώτον να εξασφαλίσει τους πόρους, γι' αυτό βλέπετε άλλους Δήμους να έχουν καθαρίσει τα δικά τους, τα κοινόχρηστα, τα κοινοφελή, και να έχουν μπει και να καθαρίζουν και αυτούς τους αμελείς, οι οποίοι δεν καθάρισαν τα δικά τους. Και βλέπετε άλλους Δήμους να κάνουν πολύ λιγότερη δουλειά, γιατί αυτή η δουλειά κοστίζει πάρα πολύ. Και έρχεται κάποιος και λέει, μα καλά, θα φτύσεις και θα βάλεις το πρόστιμο. Και θα βάλεις και το τέλος αυτό το κόστος το οποίο είχες και θα πάρεις τα λεφτά. Ναι, βεβαίως και θα συμβεί αυτό. Αλλά για να πετύχεις αυτόν τον οποίο δεν ξέρεις ποιος είναι, γιατί το κεντρικό κράτος δεν μας έχει δώσει στοιχεία Ε9 για να ξέρουμε τον πραγματικό ιδιοκτήτη, παίρνουμε μόνο στοιχεία από το χρηματολόγιο, τα οποία είναι είτε ξεπερασμένα, είτε παλιά, είτε χωρίς να μπορούμε να φτάνουν οι ειδοποιήσεις μας ή οι βεβαιώσεις μας στον ιδιοκτήτη. Εκεί λοιπόν εγώ θα τα πάρω τα χρήματα αυτά μετά ως δήμος, ως προϋπολογισμός, μετά από 3, 5, 7, 8 χρόνια, τότε που ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης θα έρθει προσωπικά ή θα ζητήσει να πληρώσει κάποιο λογαριασμό, κάποιο TAP. Δηλαδή, έρχεται και λέει ο νομοθέτης, αυτός ο οποίος έφτιαξε την υγεία, ότι έλα δήμε, που δεν έχεις αυτή τη στιγμή μαντήλι να κλάψεις, να χρηματοδοτήσεις και τον αμελή ή κακουήθη ιδιοκτήτη οικοπαίδου, ο οποίος δεν θα καθαρίσει και πήγε να το καθαρίσει εσύ. Άρα έχουμε τριών ταχυτήτων διαδικασίες. Και ο λόγος ποιος είναι? Ο λόγος είναι ότι ουδέποτε αυτή η διαδικασία δεν ήρθε να συζητηθεί και να συναποφασιστεί με αυτούς οι οποίοι θα την εφάρμοζαν, δηλαδή τους Δήμους. Ακόμα και τα υπολείμματα.
0: Δήμαρχε, σε παρακαλώ, μία άνω τελεία. Να πάμε σε διαφημίσεις και σε αλλαγή ώρας, δελτίο ειδήσεων και να επανέλθουμε. Διότι εγώ θέλω να μου πείτε ως Δήμαρχος, ως Δήμος, πώς μπορεί να προστατευθεί ο καλός ιδιοκτήτης απέναντι στον κακό Δήμαρχο και στον κακό γείτονα.
1: Λοιπόν, και το ανάποδο.
0: Και το ανάποδο, βεβαίως.
1: Πόσο καλός Δήμαρχος θα μπορέσει να προστατευτεί από τον κακό ιδιοκτήτη.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημισούλες, παρακαλώ πολύ, και επανερχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
2: Real FM. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα στον Ιμ Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλωσορίσατε σε μια ακόμη εκπομπή της Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα. Κάθε Σάββατο, ιστορίες, άνθρωποι και φωνές του τόπου μας ταξιδεύουν μέσα από τους 89,2 μεγακύκλους του ραδιοφώνου του ΙΝ Κεφαλονιά. Καθώς βρισκόμαστε στον αστερισμό των κυμάτων, τα κύματα μας έφεραν το σημερινό μας καλεσμένο στην εκπομπή μας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τη δημοσιογραφία από πολλές και διαφορετικές πλευρές. Μιλάμε για τον Πέτρο Κατσάκο, που βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Κεφαλονιά με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύματα. Ιστορίες χωρίς φωνή, θα μιλήσουμε γι' αυτό και για την παρουσίαση στη συνέχεια. Ο Πέτρος έχει μια διαδρομή στη δημοσιογραφία μακρά και πολυσχηδής. Έχει υπάρξει ελεύθερος ρεπόρτερ, απεσταλμένος, πολεμικός ανταποκριτής, με σημαντική παρουσία σε σημαντικά κανάλια όπως την ΕΡΤ, το ΜΕΓΑ, αλλά και διευθυντής σύνταξης. Μια πορεία που του έχει επιτρέψει να δει τη δημοσιογραφία από την πρώτη γραμμή μέχρι και τη θέση εκείνη που αποφασίζεται τελικά τι θα φτάσει στον αναγνώστη και στο θεατή. Και παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχει περάσει και στη συγγραφή. Τον παρακολουθούμε τον τελευταίο διάστημα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέσα από το NewsIt και το TV Access, με δική του στήλη και με εύστοχες αναλύσεις, για τα οποία γνωρίζουμε για όσα μαθαίνουν γύρω μας και την επικαιρότητα. Και είναι αυτή ακριβώς η μεγάλη εμπειρία του στα δημοσιογραφικά πράγματα, που μας κάνει να περιμένουμε σήμερα μια συζήτηση με ουσία, με κριτική σκέψη και ελπίζουμε με αρκετές αφορμές για να δούμε κάποια πράγματα διαφορετικά που ίσως τα θεωρούμε δεδομένα.

0: Αγαπητέ Πέτρο, καλημέρα. Είναι μεγάλη χαρά μας που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας. Καλώς όρισες στην Κεφαλονιά και στην εκπομπή μας.
1: Η χαρά είναι μεγαλύτερη δική μου, μπορώ να πω, γιατί κατάφερα με την ευκαιρία του Φεστιβάλ των Κυμάτων να ξεφύγω λίγο από την καθημερινότητα της Αθήνας και να βρεθώ σε αυτό το πανέμορφο νησί μετά από πολλά χρόνια. Γιατί η τελευταία φορά που είχα έρθει στην Κεφαλονιά για διακοπές ήταν πριν από 20 χρόνια. Οπότε ήταν μεγάλη η χαρά μου και μεγάλη ευκαιρία που μου δόθηκε με αφορμή τη συμμετοχή στις παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις ενός κινηματογραφικού φεστιβάλ. Γιατί στην αρχή και εγώ παραξενεύτηκα. Λέω, τι δουλειά έχω εγώ εδώ? Και μου εξήγησαν ότι παράλληλα με το φεστιβάλ κινηματογράφου, με το κινηματογραφικό κομμάτι του φεστιβάλ, γίνονται και κάποιες άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, μουσικές και παρουσιάσεις βιβλίων. Οπότε καταλαβαίνεις, ήταν και τιμή μου που το ταπεινό αυτό βιβλιαράκι Ιστορίες Χωρίς Φωνή βρήκαν το χώρο τους να φιλοξενηθούν σε αυτό το πολύ σημαντικό πολιτιστικό δρόμενο. Είναι μεγαλύτερη χαρά, γιατί θα έχω την ευκαιρία σήμερα το απόγευμα στο Θαλασσόμηλο, εκεί που γίνονται οι εκδηλώσεις, με τη βοήθεια ενός πολύ καλού και αγαπητού συναδέλφου, του Παύλου του Μεθενίτη, να συζητήσουμε για το βιβλίο, αλλά κυρίως για το τι σημαίνει αυτό το βιβλίο. Σημαίνει ότι είναι ένα βιβλίο που αφορά έναν αθέατο κόσμο, έναν κόσμο που δεν τον βλέπουμε και δεν τον ακούμε συνήθως κατ' επιλογή μας. Και αναφέρομαι στα μη ανθρώπινα ζώα, στους συγκατοίκους μας επάνω στον πλανήτη και στον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο είδος του συμπεριφέρεται. Έναν βάναυσο, βάρβαρο και απάνθρωπο τρόπο. Δεν είναι μόνο η εκμετάλλευση, είναι και η κακοποίηση των ζώων, που είναι ο κεντρικός πυρήνας του βιβλίου. Το βιβλίο αποτελείται από 66 ιστορίες, 66 ιστορίες ζώων, οι οποίες άλλοτε είμαι εγώ αφηγητής, άλλοτε είναι το ίδιο το ζώο που περιγράφει την περιπέτειά του επάνω σε αυτόν τον πλανήτη και την δύσκολη σχέση που έχει με τον άνθρωπο. Και είναι μια συλλογή η οποία ξεκίνησε μέσα από την εφημερίδα Αυγή πριν από 4 χρόνια, όπου ήταν μια μόνιμη στήλη κάθε Σάββατο. Είχε μια πορεία 2 ετών αυτή η στήλη, όπου είχε τα σκαμπανεβάσματά της, είχε τις αντιδράσεις, αντιμετώπισε αντιδράσεις πολλές φορές, γιατί έθιξε καταστάσεις οι οποίες είναι παγιωμένες σε μια πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και θεωρούνται είτε ως παράδοση είτε ως κάτι το κανονικοποιημένο, το να βασανίζουμε και να κακοποιούμε ένα ζώο. Άρα δεν επιτρέπεται κανείς να σπάσει αυτή την παράδοση. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν το χρησιμοποιείτε εδώ στην Κεφαλονιά το παστούρωμα, ή είναι κάτι που το βρίσκουμε μόνο στις Κυκλάδες. Δηλαδή, το να δένεις το μπροστινό πόδι ενός ζώου με το κεφάλι του, με το λαιμό του, έτσι ώστε να μην μπορεί να μετακινηθεί εύκολα και, όπως λένε, να μην μπορεί να κάνει ζημιές στο χωράφι του γείτονα. Αυτό είναι μια παράδοση εντός εισαγωγικών που τη βλέπουμε και την αντιλαμβανόμαστε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, κυρίως στα νησιά των Κυκλάδων. Είναι ένας βίαιος τρόπος να συμπεριφέρεσαι στα ζώα, είναι τρομερά επώδυνο και κακοποιητικό να έχεις ένα ζώο δεμένο με αυτόν τον τρόπο, του προκαλείς αφόρητους πόνους και μεγάλα προβλήματα μυοσκελετικά, αλλά όταν τολμήσεις να μιλήσεις για αυτή την κακοποίηση, βλέπεις ακόμα και προοδευτικούς ανθρώπους. Στην περίπτωση όταν δημοσιεύτηκε το κείμενο στην Αυγή, είχα αντιδράσεις από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εκείνη την εποχή που ήταν και στην κυβέρνηση μάλιστα, ότι έρχεστε να χτυπήσετε, να χαλάσετε μια παράδοση αιώνων που έτσι τη βρήκαμε από τους προγόνους μας και έτσι θα τη συνεχίσουμε. Δηλαδή, βλέπεις ότι έρχεσαι να αντιμετωπίσεις κάποια προβλήματα εκεί που δεν τα περιμένεις. Εκεί που λες ότι η κοινωνία και ο κόσμος προχωρά, εξελίσσεται, γινόμαστε καλύτεροι σαν είδος, όταν αφορά τη σχέση με τα ζώα, μπαίνει ένα φρένο. Ότι εκεί δεν υπάρχει ενσυναίσθηση, δεν υπάρχει συμπερίληψη, δεν υπάρχουν όλες αυτές οι έννοιες οι οποίες φοριώνται πάρα πολύ και καλά κάνουν τα τελευταία χρόνια. Όταν φτάνει η συζήτηση στα ζώα, μπαίνει ένα φρένο. Γι' αυτό και λέω ότι όλες αυτές οι ιστορίες είτε δεν τις βλέπουμε είτε δεν τις ακούμε, αλλά κυρίως κάνουμε ότι δεν τις βλέπουμε και κάνουμε ότι δεν τις ακούμε, γιατί έτσι μας βολεύει.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε στα μικρόφωνα του Είναι Κεφαλονιά τον Πέτρο Κατσάκο, ο οποίος μας έκανε μια πρώτη εισαγωγή στο βιβλίο το οποίο πρόκειται να παρουσιαστεί σήμερα στο Θαλασσόμυλο στις 6.30 το απόγευμα. Και πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ που κάνουμε αυτή τη συζήτηση μαζί. Έχουμε μεγάλη χαρά και για τα θέματα που βάζεις, αγαπητέ Πέτρο, και τα οποία θα τα συζητήσουμε και θα μπούμε κάτω από την επιφάνειά τους. Αλλά έχουμε και τη χαρά γιατί έχουμε μαζί μας για πρώτη φορά, ίσως από το ξεκίνημα αυτού του ταξιδιού στα FM, έναν άνθρωπο που μας δίνει, πώς να το πω, αυτοπεποίθηση με την έννοια ότι γνωρίζει πολύ καλά το χώρο. Και δεν τολμούμε να πούμε ακόμα ένα συνάδελφο, γιατί όχι δεν έχουμε βγει από το αυγό μας, δεν έχουμε μπει στο αυγό μας, αλλά χαιρόμαστε πάρα πολύ και θα μάθουμε πράγματα από σένα, θεωρώ σήμερα. Αλλά πριν πάμε στον συγγραφέα Πέτρο, στον δημοσιογράφο Πέτρο, στις ιστορίες χωρίς φωνή, που θα είναι και το κεντρικό μας σήμερα αντικείμενο συζήτησης, θα θέλαμε να μάθουμε λίγα πράγματα περισσότερα για σένα. Δηλαδή, μου είπες ότι στο Ναύπλιο γεννήθηκες και μεγάλωσες.
1: Εκεί μεγάλωσα, δεν γεννήθηκα εκεί, εκεί μεγάλωσα. Είναι ένας τόπος ο οποίος με σημάδεψε, το κουβαλάω μαζί μου και θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που μεγάλωσε μια τόσο όμορφη πόλη δίπλα στη θάλασσα, δίπλα και μέσα στην ιστορία αυτού του, εκείνου του τόπου. Και έκτοτε εγκατέλειψα τον Ναύπλιο στα 18 μου για να σπουδάσω στην Αθήνα και μετά με πήρε κάτω βόλτα. Αυτό που λέμε δηλαδή ότι έχασα την επαφή μου, τη σχέση μου με την πόλη μου, το να ζω εκεί και έχω εγκατασταθεί στην Αθήνα κυρίως για επαγγελματικούς λόγους, γιατί η δημοσιογραφία ήταν αυτή που με κέρδισε, ήταν αυτή που με τράβηξε. Και αν ήθελες να κάνεις κάτι εκείνη την εποχή, έπρεπε να δοκιμάσεις την τύχη σου στην Αθήνα.
0: Δηλαδή κόπηκαν οι δεσμοί με τον Ναύπλιο.
1: Δεν κόπηκαν οριστικά, αλλά πλέον το βλέπω σαν τουρίστα στον Ναύπλιο. Δηλαδή 1-2 φορές το χρόνο.
0: Ήσουν και ως παιδί, είχες και ως παιδί.

0: και να αποκτήσει ένα πλούτο από αυτά που έχεις μάθει και έστω και λίγο, αν καταφέρεις από αυτό που έχεις διαβάσει και έχεις μάθει να το μεταφέρεις στη δική σου γραφή, μόνο κέρδος μπορεί να είναι.
1: Ωστόσο, ο Πέτρος Κατσάκος σπουδάζει οικονομικά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
0: Οικονομικά σπούδασα, το οποίο δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Άλλο από την κλίση σου, αντικείμενο.
0: Όχι, δεν μ' άρεσε καθόλου. Απλώς ήταν οι ανάγκες της εποχής τέτοιες ότι ναι, έπρεπε να δώσουμε πανελλαδικές, έπρεπε να περάσουμε σε μια καλή σχολή στο πανεπιστήμιο. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, πέρασα σε μια καλή σχολή εκείνη την εποχή. Αλλά στη συνέχεια συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν αυτό που μου άρεσε, δεν ήταν αυτό που ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Δεν ήθελα να ασχοληθώ με αριθμούς, δεν ήθελα να ασχοληθώ με οικονομικά μεγέθη. Αν και στην πορεία, λόγω της δουλειάς, βρέθηκα αντιμέτωπος με όλα αυτά. Στο ρεπορτάζ που έπρεπε να κρίνεις, να συγκρίνεις, να διαβάζεις, να μελετάς, να ασχολείσαι με το τι λένε τα οικονομικά επιτελεία των κομμάτων και όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε,
1: η γνώση βοηθάει πάντα.
0: Βοηθάει, λίγο καλό είναι.
1: Αλλά τελικά ήταν επιλογή για αυτό που αγαπούσες ή φυγή από αυτό που δεν σου άρεσε?
0: Όχι, όχι, ήταν επιλογή, ήταν επιλογή. Ήταν επιλογή να ακολουθήσω κάτι το οποίο το ήθελα πάρα πολύ στη ζωή μου.
1: Εάν συναντούσες σήμερα τον Πέτρο τον σχολικό, θα του έλεγα να σπουδάσει κάτι άλλο?
0: Όχι. Όχι, δεν μετανιώνω. Δεν μετανιώνω, γιατί ήταν μια πραγματικά σπουδαία εμπειρία και το πέρασμα από το πανεπιστήμιο εκείνη την εποχή. Δηλαδή, να φανταστείς, ήρθα φοιτητής στην Αθήνα, πήγα φοιτητής στην Αθήνα το 1985. Mm-hmm. Η πρώτη πορεία που πήγα στο Πολυτεχνείο ήταν η χρονιά που δολοφονήθηκε ο Μιχάλης Καλτεζάς. Ήταν μια χρονιά έντονης κινητικότητας στα πανεπιστήμια, καταλήψεις, διαδικασίες και διεργασίες πολύ έντονες, πολύ δυναμικές, σε αναβρασμό φοιτητικός κόσμος εκείνη την περίοδο. Και όλο αυτό ήταν ένα πολύ σπουδαίο που το βίωνε ένα επαρχιωτόπουλο τότε εκείνη την εποχή στην Αθήνα και νομίζω ότι και με σημάδεψε αλλά και μου έδωσε και πάρα πολλά εφόδια για το τι θα ακολουθούσε στη ζωή μου.
1: Η δημοσιογραφία, Πέτρο, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο καθένας μπορεί να είναι δημοσιογράφος, να γράφει δηλαδή για τα δημόσια. Είναι όμως τελικά να βλέπεις και αυτά που μάλλον οι άλλοι δεν βλέπουν. Σου έμαθε κάτι για τους ανθρώπους που δεν θα μπορούσε να μάθεις με άλλο τρόπο η δημοσιογραφία?
0: Κοίταξε να δεις. Είχα την τύχη για πάρα πολλά χρόνια και στο Μέγκα και στην ΕΡΤ αργότερα να μου εμπιστευτούν πάρα πολλές αποστολές στο εξωτερικό οι διευθυντές μου. Και αυτό ήταν ένα τεράστιο παράθυρο στον κόσμο που μου άνοιξε. Είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω σχεδόν σε ολόκληρο τον πλανήτη, σε μέρη και σε σημεία που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχα βρεθεί. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω και να γνωρίσω ανθρώπους και πολιτισμούς τους οποίους δεν είχα φανταστεί ποτέ μου ότι θα έρθω σε επαφή. Απέκτησα μια τεράστιο πλούτο εμπειριών όσον αφορά τους τόπους και τους ανθρώπους, αλλά παράλληλα βρέθηκα και σε πάρα πολύ άσχημες συνθήκες. Και όταν λέω άσχημες συνθήκες, δεν ήταν οι 2-3-4 εμπόλεμες περιοχές που ταξίδεψα και βρέθηκα ως απεσταλμένος. Ήταν περισσότερο ταξίδια που συνδέθηκαν με μεγάλες ανθρωπιστικές καταστροφές. Με σεισμούς, με λοιμούς, με φτώχεια, με καταστροφές τέτοιου είδους. Εκεί που βλέπεις ότι ναι, μεν ο πόλεμος είναι κάτι πολύ άσχημο, κάτι πολύ βάρβαρο και κάτι πολύ τραυματικό, αλλά πολλές φορές υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα από τους ανθρώπινους πολέμους και αυτά έρχονται από τα ξεσπάσματα της φύσης. Δηλαδή, η πιο τραυματική εμπειρία που είχα ποτέ μου σε όλη αυτή τη διαδρομή ήταν το 2004 στο τσουνάμι στην Νοτιοανατολική Ασία. Εκεί δηλαδή που ήρθα αντιμέτωπος με ένα τεράστιο κύμα θανάτου. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, αλλά δεν είχα δει τόσους νεκρούς στη ζωή μου. Σε κανένα πόλεμο, σε κανένα πεδίο μάχης, δεν είχα δει τόσα πτώματα ανθρώπινα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ψυχολογικά με τραυμάτισε.
1: Σε έβγαλε από την δική σου ασφαλή πραγματικότητα αυτή η εμπειρία?
0: Δεν μπορώ να στο περιγράψω, Γιάννη. Δηλαδή, το να περπατά σε μία παραλία, εκεί που λίγες ώρες πριν πώς να σου πω, ήταν γεμάτο από ζωή, από καλοκαιρινές για την περιοχή εκείνη, διακοπές, άνθρωποι και οικογένειες που διασκέδαζαν, που απολάμβαναν τον ήλιο, τη θάλασσα, τη φύση, όλα αυτά. και να περπατάς σε αυτήν την παραλία και να είναι γεμάτη πτώματα.

0: γιατί ήταν τόσο πολύ νεκροί που είχαν περάσει 2-3 μέρες και δεν είχε προλάβει κανείς να περισυλλέξει τους νεκρούς. Ήταν κάτι το αδιανόητο για μένα, δηλαδή ούτε σε ταινία δεν είχα δει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι αυτό ήταν ό,τι πιο τραυματικό έχω ζήσει. Αλλά παράλληλα είναι και αυτό που λες, ότι συνειδητοποιείς ότι όλα είναι τόσο εφήμερα, είναι τόσο πρόσκαιρα και τόσο λίγα στην ουσία αυτά που θεωρούμε τόσο σημαντικά, γιατί ανά πάσα στιγμή ένα κύμα μπορεί να έρθει και να σαρώσει τα πάντα. Δεν μιλάμε για ένα πόλεμο, το οποίο είναι κάτι το οποίο προέρχεται μέσα από κάποιες ανθρώπινες διεργασίες. Ήρθε ένα κύμα, σάρωσε τα πάντα και εξαφανίστηκαν εκατομμύρια άνθρωποι. Έτσι, σε ένα δευτερόλεπτο. Εκεί βλέπεις ότι αρχίζεις, βάζεις και στην εσωτερική σου ζυγαριά και βλέπεις ότι τα πράγματα τελικά δεν είναι τόσο αυτονόητα όσο νομίζουμε. Και όλα μπορεί να τελειώσουν ανά πάσα στιγμή. Και δεν μιλάω για ένα ξαφνικό θάνατο ενός ανθρώπου, αλλά μιλάω για μια μαζική καταστροφή, η οποία δεν ξέρω, εγώ τα τελευταία χρόνια έχω αρχίσει και φοβάμαι ότι ερχόμαστε όλο και πιο κοντά. Με όλα αυτά τα οποία έχουμε, τα δεινά που έχουμε επιφέρει ως ανθρώπινο είδος επάνω στον πλανήτη, νομίζω ότι ερχόμαστε όλο και πιο κοντά σε τέτοιου είδους καταστροφές.
1: Αυτές οι εικόνες που βλέπουμε σήμερα από τον Απάλ σου ξύπνησαν αυτές τις μνήμες.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Ωστόσο, έχει υπάρξει ανταποκριτής, όπως μας πεις, και σε πολεμικές συγκρούσεις. Εκεί πώς είναι να λειτουργείς ως δημοσιογράφος, δηλαδή παρατηρείς, καταγράφεις.
0: Εκεί υπάρχει ένα manual, Γιάννη. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε και ενσωματωμένη δημοσιογραφία πλέον στις πολεμικές ζώνες. Δηλαδή, είσαι καθοδηγούμενος από τον ισχυρό της περιοχής. Να πούμε για παράδειγμα τους συναδέλφους που ήταν πρόσφατα στο Ισραήλ, έτσι, σε όλη αυτή τη διαδικασία με τη Γάζα. Κανείς δυτικός δημοσιογράφος δεν πήγε στη Γάζα. Δεν επιτρεπόταν, κανείς δεν ρίσκαρε. Όλοι έμεναν στο Ισραήλ. Όσοι έμεναν στο Ισραήλ ήταν εγκλωβισμένοι μέσα από τις αρχές, από τις τοπικές αρχές, το τι επιτρεπόταν να, πού επιτρεπόταν να πάνε, τι επιτρεπόταν να δείξουν και σχεδόν τι επιτρεπόταν να πούν. Καταλαβαίνεις πλέον ότι ναι, μεν οι πολεμικοί ανταποκριτές μπαίνουν σε ένα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο μονοπάτι της επαγγελματικής τους διαδρομής, αλλά πλέον όμως έχουν αλλάξει και οι συνθήκες. Και οι συνθήκες άλλαξαν από τον πόλεμο του Κόλπου και μετά, όταν το ΝΑΤΟ τότε, οι Αμερικανοί, αποφάσισαν να ελέγχουν πού θα κινούνται οι δημοσιογράφοι, πώς θα κινούνται οι δημοσιογράφοι, ποιος θα τους συνοδεύει, ποιος θα τους καθοδηγεί, πού θα πηγαίνουν, τι θα βλέπουν, τι θα δείχνουν. Ο Πίτερ Αρνέτ του CNN τότε ήταν ο τελευταίος δημοσιογράφος που πήγε κόντρα σε αυτή τη λογική και έχασε τη δουλειά του. Από το CNN τότε, να φανταστούμε δηλαδή. Βγήκε από την όρμα του τι έπρεπε να πει, τι έπρεπε να δείξει και να αποδεχθεί αυτό που τον καθοδηγούσαν ότι έπρεπε να δείξει και βρέθηκε εκτός συστήματος. Οπότε καταλαβαίνεις πλέον ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Ακόμα και σε αυτή τη διαδικασία, ακόμα και στις ανταποκρίσεις από τα πολεμικά πεδία.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε τον Πέτρο Κατσάκο, μας δίνει εξαιρετικά αποκαλυπτικές απαντήσεις και χρήσιμες. Πλησιάζουμε στον πυρήνα αυτής της ενότητας. Πέτρο, υπήρξε κάποια στιγμή που ο φόβος ή η προσωπική σου εμπλοκή σε έκανε να δεις διαφορετικά μια ιστορία?
0: Ναι, δεν το κρύβω. Υπήρξαν στιγμές που φοβήθηκα, υπήρχαν στιγμές που έκανα πίσω, γιατί... Ναι, δεν ρισκάρει. Δηλαδή, και βασικά αυτό που έκανα πάντα ήταν να ακολουθώ το ένστικτό μου. Δηλαδή, άκουγα πάντα μια φωνή μέσα μου που μου έλεγε μέχρι που μπορώ να πάω, και υπήρχαν και κάποια όρια που ποτέ δεν τα ξεπέρασα, γιατί το ένστικτό μου έλεγε ότι θα ήταν επικίνδυνο. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, και επειδή δεν είμαστε μόνοι μας στη ζωή, κάποιοι έχουμε και οικογένειες, έχουμε ανθρώπους πίσω που μας περιμένουν, δεν ρισκάρεις παραπάνω από όσο κρίνεις εσύ εκείνη τη στιγμή ότι πρέπει να προχωρήσεις. Εγώ το εμπιστεύτηκα πάντα το ενστικτό μου και ποτέ δεν ξεπέρασα τις γραμμές που μου έβαζε αυτό.
1: Πέτρο, μας έδωσες μια πολύ έτσι καθαρή εικόνα του πώς λειτουργεί ο δημοσιογραφικός κόσμος σε ένα μεγάλο σχήμα, σε ένα μεγάλο παραστατικό σχήμα, και εδώ μπαίνουμε στην... ίσως στην καρδιά της αυτής της ενότητας, για να σε ρωτήσουμε αν τελικά υπάρχει αυτό που λέγεται αντικειμενική δημοσιογραφία. Υπάρχει αυτό?
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει αντικειμενική δημοσιογραφία. Εγώ δεν πιστεύω γενικά στην αντικειμενική δημοσιογραφία. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η δημοσιογραφία είναι στρατευμένη. Και πρέπει να είναι στρατευμένη κατά μένα. Αλλά πρέπει να είναι στρατευμένη υπέρ του αδύναμου, του ανίσχυρου, αυτού που χρειάζεται να ακουστεί η φωνή του και δεν του επιτρέπεται να ακουστεί. Αυτό που διεκδικεί τα δικαιώματά του και του τα καταπατάνε. Όχι, είμαι υπέρ αυτής της δημοσιογραφίας. Αν αντικειμενική δημοσιογραφία σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε στη ζυγαριά το 1% και το 99%, το 1% των δισεκατομμυρίων του κόσμου και το 99% των υπολείπων του πλανήτη και πρέπει εμείς να είμαστε αντικειμενικοί και να σταθούμε στη μέση, όχι, δεν είμαι υπέρ αυτής της αντικειμενικότητας. Εγώ θα είμαι το 99% που παλεύει απέναντι στο 1%. Mm-hmm. Και αυτό το λένε στρατευμένη δημοσιογραφία. Ναι, είμαι υπέρ της στρατευμένης δημοσιογραφίας, γιατί θεωρώ ότι ο δήθεν αντικειμενικός δημοσιογράφος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι εξίσου στρατευμένος υπέρ του 1%.
1: Δεδομένου το ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι επιχειρήσεις με ιδιοκτήτες, οικονομικές εξαρτήσεις και συμφέροντα, πού βρίσκεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο η πραγματική αυτονομία του δημοσιογράφου? Μπορεί ένας δημοσιογράφος να έχει πολιτική ή ιδεολογική τοποθέτηση όπως μας εξέφερες και ταυτόχρονα να είναι έντιμος?
0: Ναι, νομίζω ότι μπορεί. Νομίζω ότι μπορεί. Και νομίζω ότι ακόμα και μέσα σε αυτό το περιβάλλον των ισχυρών οικονομικών παραγόντων που έχουν στα χέρια τους την πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ναι, μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Mm-hmm. Πιστεύω ότι μπορείς. Υπάρχουν όμως και παραδείγματα, αντιπαραδείγματα μάλλον, που μας δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Mm-hmm. Αλλά αυτή η μάχη είναι καθημερινή. Αυτή η μάχη νομίζω ότι δεν θα τελειώσει. Αυτός ο πόλεμος δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτός ο αγώνας μάλλον, όχι πόλεμος. Ο αγώνας δηλαδή για να διατηρήσει τον εαυτό σου καθαρό μέσα σε ένα χώρο ο οποίος είναι πάρα πολλές οι προκλήσεις και οι προσκλήσεις που δέχεσαι στο να βάλεις νερό στο κρασί σου, αλλά πιστεύω ότι μπορείς να μείνεις καθαρός, μπορείς να μείνεις ατόφιος και γνήσιος, αρκεί να το πιστεύεις και αρκεί να το παλεύεις και να μην είσαι και τόσο πολύ, πώς να το πω, να μην δέχεσαι πάρα πολύ εύκολα τα σοκολατάκια που θα σου δώσουν. Νομίζω ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Λίγο πολύ τα καταφέρνουμε.
1: Πότε τελειώνει η ενημέρωση και αρχίζει η προπαγάνδα?
0: Κοίταξε να δεις, αυτός πλέον είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος διαχωρισμός που μπορεί να γίνει και πλέον μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει χαθεί τελείως η μπάλα. Νομίζω ότι από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης ήταν πιο ξεκάθαρο το τοπίο. Mm-hmm. Είχαμε τα στρατευμένα μέσα, κάποιες εφημερίδες. Έχω δουλέψει σε τέτοια εφημερίδα, έχω δουλέψει στην Αυγή για πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Στρατευμένη εφημερίδα, κομματικό έντυπο, mm-hmm. όπως θέλεις πες το. Mm-hmm. Αλλά και έχω δουλέψει και σε μεγάλα, έχω δουλέψει στη δημόσια τηλεόραση, όπου ξέρεις ότι ποια είναι η κυβέρνηση που έχεις εκείνη την περίοδο. Όπως έχω δουλέψει και σε πολύ μεγάλα ιδιωτικά μέσα ενημέρωση, όπου και πάλι γνωρίζεις ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ποιος είναι ο μεγαλομέτοχος. Και τα γνωρίζει, λέω τα γνωρίζεις, μιλάω από την πλευρά του θεατή, ακροατή, αναγνώστη, έτσι, δεν μιλάω από τη δική μου την πλευρά. Δηλαδή, ξέρουμε όταν βλέπουμε τηλεόραση από το τάδε κανάλι, ποιος έχει το κανάλι και τι συμφέροντα εξυπηρετεί το κανάλι αυτό. Ξέρουμε όταν αγοράζουμε τη συγκεκριμένη εφημερίδα, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης εφημερίδας και σε κάποια σημεία τι συμφέροντα εξυπηρετεί η εφημερίδα. Είναι λίγο ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα και ο αναγνώστης, θεατής, τηλεθεατής, έχει ένα πολύ μεγάλο βαθμό ανεπτυγμένο το κριτήριο.
1: Τα λαμβάνει υπόψη.
0: Νομίζω, ναι,
1: μπορεί να τα. Το καθεστώ ή κοιτάζει το πρόσωπο που μεταφέρει το μήνυμα.
0: Όχι, νομίζω ότι μπορεί να. Πολλοί κόσμοι φιλτράρει πλέον την είδηση και την πληροφορία. Εκεί που έχει χαθεί αυτό το φιλτράρισμα είναι τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Εκεί δηλαδή που η ψεύτικη πληροφορία έχει συνθλίψει τα πάντα, παρασύρει τους πάντες και τα πάντα, δεν είναι ανεξέλεγκτο όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει και μην ακούω τώρα κάτι fast checking που γίνονται από κάποιες εταιρείες που και καλά έχουν έρθει να κάνουν τους αστυνομικούς στο διαδίκτυο και σου κουνάνε το δάχτυλο ότι εσύ αυτός έγραψε κάτι λάθος και εμείς ερχόμαστε να το διορθώσουμε. Αυτά είναι ψήλοι στάχυρα τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Βλέπουμε ότι έχει πέσει πολύ χρήμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι ώστε να υπάρχει μια ασύλληπτη προπαγάνδα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και τη βλέπεις αυτή την προπαγάνδα ότι μπορεί να ξεκινάει από το Λευκό Οίκο και να καταλήγει σε ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη, όπου γράφονται τέρατα και σερβίρονται στον κόσμο με πολύ εύπεπτο τρόπο Και δυστυχώς εκεί δεν υπάρχει κανένα φίλτρο, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορέσεις να δεις τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα, τι είναι προπαγάνδα, τι είναι κατασκεύασμα, τι είναι τι παίζει από πίσω από το κάθε τι που διαβάζουμε και βλέπουμε. Εκεί νομίζω ότι πλέον έχουμε μπει σε ένα πολύ επικίνδυνο δρόμο, που ναι μεν κάποιοι το χαρακτηρίζουν ότι έφυγε από τα χέρια των παραδοσιακών εκδοτών η πληροφορία και η διακίνηση της είδης και έχει περάσει τον ίδιο τον πολίτη, όπου ο πολίτης έχει γίνει εκδότης και παραγωγός και δημοσιογράφος και πες τον όπως θέλεις, αλλά αυτό το πράγμα μας έχει οδηγήσει σε ένα χάος που δεν ξέρεις πια τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Δεν ξέρεις αν πίσω από κάθε είδηση κρύβεται μια συμμορία ακροδεξιών, γιατί η ακροδεξιά έχει χρησιμοποιήσει κατά κόρον το ψέμα στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να παρασύρει μια μεγάλη μάζα ανθρώπων σε επικίνδυνα μονοπάτια. Εγώ αυτό το θεωρώ ότι είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα που βιώνουμε αυτή την περίοδο όσον αφορά την είδηση και την προπαγάνδα, αλλά κυρίως πλέον μιλάμε καθαρά για προπαγάνδα.
1: Θα συμφωνήσω, αγαπητέ Πέτρο, 100%. Πρόσφατα μάλιστα είχα μια εμπειρία που αντιστοιχεί σε αυτό που περιγράφεις, όπου ένα νέο παιδί, συμπολίτης μας, είχε κάνει μια ανάρτηση η οποία περιέγραφε έναν έτσι κάπως έχρωμο, δεν ξέρω από ποιο κράτος, που υποτίθεται ότι διέπραξε φοβερά εγκλήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν καταδικάστηκε ποτέ, και με αφορμή αυτό ξεσπούσε μια ρητορική μυσαλλοδοξίας και μίσους. Έκανα μια σύντομη έρευνα στο διαδίκτυο, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, ήταν εντελώς fake. Εντελώς fake. Και όταν του απέφθηνα αυτό το παιδί το λόγο, ότι κοίταξε, έκανα αυτή την έρευνα, δεν υπάρχει κάτι. Μα αυτό το βρήκα εκεί, μου λέει, δεν γίνεται να μην υπάρχει. Η εικόνα αυτό είχε πιστεί.
0: Ναι.
1: Και ήταν δύσκολο να μεταπιστεί.
0: Δυστυχώς είναι αυτή η απόλυτη, η ανεξέλεγκτη διακίνηση δημοσιευμάτων, ψεύτικων δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο και κυρίως στα social media, που δεν μπορείς να το δεν παλεύεται αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν παλεύεται. Δηλαδή ανεβάζει ο άλλος μια φωτογραφία η οποία βγάζει μάτι ότι είναι κατασκευασμένη από τεχνητή νοημοσύνη, του το λες και σου λέει, μα τι είναι αυτά που μου λέει, αυτό δεν το βλέπεις, αφού το είδα, το είχε ανεβάσει ο τάδε ή το βρήκα εκεί. Και δεν μπορείς, δηλαδή, δεν αντιπαλεύεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορείς να ανοίξεις έναν κανονικό διάλογο με κάποιους ανθρώπους για να τους πείσεις ότι αυτό που έχεις πέσει σε μια τεράστια λούμπα. Και αντί να το κάνεις με ένα, να το κάνεις με δύο. Δεν μπορείς να ασχολείσαι όλη μέρα με αυτό το πράγμα.
1: Εκεί έχει να κάνει, Πέτρο, μιας που μας είπες νωρίτερα ότι έχεις διαβάσει πάρα πολλά βιβλία και πραγματικά χαιρόμαστε γι' αυτό. Έχει να κάνει με το τι είναι έτοιμος ο καθένας να δει, ποια είναι τα δικά του φίλτρα, τα δικά του αναγνώσματα, τα δικά του βιώματα που θα του επιτρέψουν να δει αυτό που είναι έτοιμος να δει. Ή είναι ντετερμινιστικό αυτό σαν σκέψη?
0: Πολλές φορές είμαστε έτοιμοι να δούμε αυτό που θέλουμε να δούμε. Και το θέλουμε να το δούμε γιατί μας έχουν εκπαιδεύσει τα προηγούμενα χρόνια σε αυτή τη λογική. Οπότε και αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή δεν ήρθε ως κεραυνό σε νεθρία. Είχε τη σειρά του, είχε πάρει τη σειρά του εδώ και πολύ καιρό. Και θα ερχόταν και δεν ξέρω τώρα και ποιο θα είναι το επόμενο βήμα με την εμπλοκή της τεχνικής νοημοσύνης μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε πολύ φοβάμαι ότι τα χειρότερα έρχονται.
1: Πριν πάμε στη γραφή, για να κλείσουμε αυτή την έτσι πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα, τι πιστεύεις τελικά ότι προστατεύει ένα δημοσιογράφο από την εξουσία? Είναι η αντικειμενικότητα που υιοθετήσει, είπαμε κάτι πράγματα για αυτήν, η διασταύρωση, η γνώση ή η προσωπική του συνείδηση τελικά? Όπως μας είπες, εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου εσύ.
0: Όπως εμπιστευόμουν το ένστικτό μου όσον αφορά όταν βρέθηκα σε δύσκολες καταστάσεις μέχρι που έπρεπε να προχωρήσω, έτσι στον υπόλοιπο κομμάτι της διαδρομής εμπιστεύομαι τη συνείδησή μου. Τη συνείδησή μου και κυρίως αυτό που εγώ λέω, την ηθική μου. Τι είναι σωστό για μένα και τι είναι λάθος. Εδώ έχουμε μια αντικειμενικότητα. Ο καθένας μας βλέπουμε τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά και πάνω σε αυτή την ηθική, αν θέλεις, και πάνω σε αυτή τον τρόπο που αντιμετωπίζω τον κόσμο και τα πράγματα, κάποια στιγμή έβαλα μέσα στο οπτικό μου πεδίο και τα ζώα. Και ήταν θέμα ηθικής για μένα πλέον. Να αλλάξω στάση και τρόπο ζωής και να ξεφύγω από δεδομένα, συνήθειες και προκαταλήψεις που είχα όλο το προηγούμενο κομμάτι της ζωής μου και να βρω ένα καινούριο άνθρωπο μέσα στον εαυτό μου και να επιλέξω ένα διαφορετικό δρόμο για το πώς αντιλαμβάνομαι τους γύρω μου, που δεν είναι άνθρωποι.
1: Ήταν αυτό, Πέτρο, που σε έκανε να αισθανθείς την ανάγκη να γράψεις για σένα μετά από τόσα χρόνια που έγραψες για τους άλλους?
0: Κοίταξε να δεις, το πρώτο βιβλίο που έγραψα πριν από μερικά χρόνια, το ημερολόγιο ενός λαθρεπιβάτη, ήταν σκέψεις που είχα κρατήσει στο περιθώριο κάποιων τετραδίων ή βιβλίων ή πακέτων από τσιγάρα ακόμα, στα ταξίδια και στις αποστολές. Τις στιγμές και τις ώρες της μοναξιάς, γιατί ξέρεις, πολλές φορές είναι, οι ώρες είναι ατέλειωτες σε αυτές τις αποστολές και πάρα πολύ γεμάτες. Και ξαφνικά κάποιες στιγμές της ημέρας, κυρίως το βράδυ, ξαφνικά σβήνουν όλα, μένεις εντελώς μόνος σου με τις σκέψεις σου, με τις παραστάσεις που έχει και όλα αυτά που έχεις δει και έχεις βιώσει κατά τη διάρκεια της ημέρας, που πολλές φορές είναι σκληρές εικόνες, είναι δύσκολες εικόνες, είναι εικόνες που δεν χωνεύονται ούτε από το στομάχι ούτε από το μυαλό. Και κάπου εκεί έπρεπε να αποφορτίσω. Και ο τρόπος και η μόνη μέθοδος που μπορούσα να κάνω ήταν ένα τηλεφώνημα στο σπίτι ή να γράψω κάποιες σκέψεις στο περιθώριο του ρεπορτάζ και της ιστορίας αυτής. Έτσι γεννήθηκαν, ναι, ήταν μια διέξοδο για μένα. Έτσι γεννήθηκαν κάποιες μικρές ιστορίες, οι οποίες αποτυπώθηκαν ένα μέρος αυτών σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγα χρόνια και είχε σαν επίκεντρο τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο και τα προβλήματά του και τον αγώνα που δίνει καθημερινά για να επιβιώσει απέναντι σε εχθρούς εξωτερικούς και εσωτερικούς. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι είναι πολύ εγωκεντρικό όλο αυτό. Είναι πολύ εγωκεντρικό να σκέφτεσαι μόνο τον άνθρωπο ως το μοναδικό πλάσμα που κατοικεί επάνω στον πλανήτη και αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς μαζί του, με τα προβλήματά του, με τους αγώνες του, με τα δικαιώματά του, με τα προβλήματά του, με τους πόνους του, με τα βάσανά του, με τις αγωνίες του, καθώς είμαστε μια πολύ μικρή μειοψηφία επάνω στον πλανήτη. Όσα δισεκατομμύρια και να είμαστε, εξακολουθούμε να είμαστε μια μειοψηφία. Η πλειοψηφία που υπάρχει γύρω μας περνάει πάντα στο περιθώριο. Είναι πάντα στην άκρη, είναι πάντα στη γωνία, είναι πάντα μόνο προς χρήση και εκμετάλλευση. Με τη βοήθεια πάλι βιβλίων και ταινιών που είδα, συνειδητοποίησα ότι πολλές φορές αυτά που κάνουμε ο ένας τον άλλον οι άνθρωποι είναι το ελάχιστο από αυτά που κάνουμε οι άνθρωποι απέναντι στα ζώα. Και ό,τι έχουμε κάνει, ό,τι κακό έχει κάνει ο άνθρωπος στον συνάνθρωπό του, το έχει δοκιμάσει πρώτα πάνω στα ζώα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν το σκέφτηκα, ούτε το ανακάλυψα μόνος μου. Απλώς ψάχνοντας και σαν έρευνα και σαν ρεπορτάζ, συνειδητοποίησα ότι οι πρώτοι θάλαμοι αερίων δεν χρησιμοποιήθηκαν από τους Ναζί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στα στρατόπεδα εξόντωσης. Είχαν ανακαλυφθεί έναν αιώνα πριν στη Μεγάλη Βρετανία για να εξοντώνουν ζώα. Ανώδυνα και ανέμακτα, σύμφωνα με το ανθρώπινο σκεπτικό. Ακόμα και τα στρατόπεδα θανάτου των Ναζί δεν χρησιμοποίησαν κάτι το πρωτότυπο σαν μεθοδολογία εξόντωσης. Είχαν χρησιμοποιήσει μια μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στα σφαγεία των Ηνωμένων Πολιτειών δεκάδες χρόνια πριν. Δηλαδή βλέπουμε ότι ό,τι έχει κακό έχει κάνει ο άνθρωπος στον άνθρωπο πριν το έχει κάνει στα ζώα. Δεν είναι τυχαίο ακόμα και κάποιες έρευνες που έχουν γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες από το FBI ότι όλοι οι μεγάλοι κατασυρωοί δολοφόνοι ή οι περισσότεροι δολοφόνοι είχαν πειραματιστεί εντός εισαγωγικών πάνω σε ζώα πριν ξεκινήσουν να κάνουν αυτό που έκαναν σε ανθρώπους. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε μια μακρά παράδοση στην κακοποίηση ως είδος και την κακοποίηση αυτή την έχουμε εφαρμόσει πρώτα στα ζώα. Και είναι μια ιστορία που για μένα είναι και πάρα πολύ άδικη. Και γιατί το λέω αυτό? Ό,τι είμαστε σήμερα, σαν άνθρωπο, σαν είδος, το οφείλουμε στα ζώα. Αν δεν ήταν τα ζώα, δεν θα είμαστε αυτοί που ήμασταν. Γιατί τα ζώα μας φτάισαν, τα ζώα μας έντυσαν, τα ζώα μας ταξίδεψαν, τα ζώα μας βοήθησαν στα πάντα.
1: Μας προστάτευσαν.
0: Είμαστε ένα είδος που θα είχε κάνει πολύ λίγα πράγματα και θα είχε εξελιχθεί με άλλο τρόπο αν δεν είχε χρησιμοποιήσει τα ζώα. Και ποια είναι η ανταπόδοση του ανθρώπινου είδους απέναντι στα ζώα? Η απόλυτη εκμετάλλευση, η απόλυτη χρήση και η απόλυτη κακοποίηση. Και το κάθε τι πρέπει να το βλέπουμε και στο ιστορικό του, στο ιστορικό του πλαίσιο. Έτσι. Λέμε ότι ο άνθρωπος είναι κυνηγός, γιατί έτσι επιβίωσε. Ναι, έτσι επιβίωσε πριν από κάποια εκατομμύρια χρόνια. Σήμερα χρειάζεται να δαπανά μια κοινωνία τεράστια ποσά σε αγορά όπλων και πυρομαχικών και όλο το τον εμπορικό κύκλο που υπάρχει γύρω από αυτό το εντός εγωγικών χόμπι, το κυνήγι. Είναι ένας τρόπος για να επιβιώσεις το είδος μας, είναι ένας τρόπος για να βρεις την τροφή σου όπως την έβρισκαν οι πρωτόγονοι άνθρωποι πριν από κάποια εκατομμύρια χρόνια κυνηγώντας με τόξα και με βέλη? Όχι, φυσικά και όχι. Είναι ένα χόμπι, είναι ένα σπόρο όπως το λένε, είναι κάτι για μένα που δείχνει μια βαθιά κοινωνιοπάθεια. Το να σκοτώνεις για να σκοτώσεις, εγώ δεν το βρίσκω φυσιολογικό.
1: Θα μπορούσε κανείς να το πει είτε ένστικτο είτε γονιδιακή μνήμη?
0: Όχι. Όχι. Με τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα. Η γονιδιακή μνήμη θα ήταν, ναι, να βγεις να σκοτώσεις ένα πουλί και να το πας στο σπίτι σου να το φάτε. Το να σκοτώσεις 80 πουλιά δεν έχει κανένα νόημα. Το να εξολοθρεύσεις ό,τι πετάει και ό,τι περπατάει πάνω στον πλανήτη δεν έχει κανένα νόημα. Δεν έχει κανένα νόημα να δίνεις κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για να φύγεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να πας στην Αφρική να σκοτώσεις έναν ελέφαντα, ένα ρινόκερο, ένα λιοντάρι και έναν υποπόταμο για να κόψει τα κεφάλια τους ή για να βγάλεις μόνο μια φωτογραφία. Ποιο είναι το γονιδιακό σε αυτή την υπόθεση? Γιατί κυνήγι δεν είναι μόνο με την καραμπίνα να βγούμε για πέρδικες και για μπεκάτσες, είναι και το κυνήγι που γίνεται σε όλο στα μήκη και πλάτη του πλανήτη, που δεν έχει καμία σχέση ούτε με την επιβίωση ούτε με τίποτε άλλο. Είναι ένα χόμπι και ένα σπορ, έτσι το λένε.
1: Είναι αυτά τα ζητήματα που μπορεί να τα διαπραγματευτεί καλύτερα η λογοτεχνία παρά το ρεπορτάζ?
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ στην αρχή οι ιστορίες χωρίς φωνή ήταν ρεπορτάζ. Ήταν ρεπορτάζ που έβγαινα στην εφημερίδα Αυγή. Πήρα κάποιες από αυτές τις ιστορίες, από τις 200 περίπου που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα, πήρα κάποιες από αυτές και τις ξανάγραψα. Αφαίρεσα από μέσα τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Ημερομηνίες, αριθμούς, τέτοιου είδους στοιχεία, συνεντεύξεις, ανθρώπους που μιλούσαν. Και προσπάθησα να τους δώσω μια άλλη μορφή, μέσα από μια διαφορετική γραφή, πιο λογοτεχνική όσο μπόρεσα να τα καταφέρω, έτσι ώστε να ξεφύγουμε λίγο από αυτή την ψυχρή ρεπορταζιακή γραφή. Με τη λογική ότι ήθελα να γίνουν πιο ευανάγνωστα, να διαβαστούν πιο εύκολα και να μείνουν πιο εύκολα και να συγκινήσουν, αν θέλεις, περισσότερο τον αναγνώστη. Είναι ένα βιβλίο που δεν διαβάζεται, δεν το ξεκινάς να το διαβάζεις από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι ιστορίες αυτόνομες και αυτοτελείς. Δηλαδή, θα ανοίξεις το βιβλίο, θα διαβάσεις μια ιστορία που ξεκινάει και μιλάει για τα ζώα που έχουν χρησιμοποιηθεί από τους ανθρώπους στους πολέμους. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Ποιος ήταν ο ρόλος τους, πώς βίωσαν τα ζώα αυτές τις καταστάσεις. Θα την τελειώσεις αυτήν την ιστορία. Θα πας στην επόμενη και θα διαβάσεις για μία αρκούδα που βρέθηκε φυλακισμένη στην Ουκρανία σε ένα εστιατόριο. Μετά θα κλείσεις αυτήν την ιστορία και θα διαβάσεις για ένα μπελαργό στην Κροατία. Θα διαβάσεις μετά για ένα γαϊδουράκι στη Σαντορίνη. Μετά θα διαβάσεις για μια τίγρη στην Αργεντινή. Τέλος πάντων, είναι πολλές ιστορίες διαφορετικές που κάθε μία τους διαβάζεται αυτόνομα και ξεχωριστά και αυτό που ήθελα πάντα ήταν αυτές οι ιστορίες να πουν κάτι στον αναγνώστη και να τον κάνουν να δει έστω και λίγο διαφορετικά αυτό το πλάσμα που υπάρχει δίπλα μας. Θα σου πω μια ιστορία τώρα. Σήμερα την παρουσίαση θα την κάνουμε μαζί με έναν συνάδελφο, τον Παύλο το Μεθενίτη. Ο Παύλος είναι δημοσιογράφος, είναι και παραγωγός στο ραδιόφωνο στον 984, το Δημοτικό Σταθμό της Αθήνας. Πέρσι την Άνοιξη έχουμε κανονίσει να μου κάνει μια συνέντευξη για το βιβλίο, ραδιοφωνική. Εκείνη την ημέρα, εγώ τυχαίνει να είμαι στις Βρυξέλλες για μια αποστολή στο Ευρωκοινοβούλιο, για μια εκδήλωση που θα γινόταν. Το ραντεβού μας είναι μια συγκεκριμένη ώρα που θα με πάρει τηλέφωνο ο Παύλος. Εκείνη την ώρα είναι που έχουμε προσγειωθεί στις Βρυξέλλες, έχουμε βγει από το αεροδρόμιο και είμαστε στο βανάκι που θα μας μεταφέρει από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο. Εμένα και άλλα 6 άτομα. Με το που μπήκαμε στο βάν, του λέω: κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, θα ζητήσω τη βοήθειά σας, την κατανόησή σας, πρέπει να βγω σε ένα ραδιόφωνο να μιλήσω.
1: Απόλυτη σιωπή.
0: Σας παρακαλώ, αν θέλετε, κάντε υπομονή, μην κάνετε θόρυβο και πάλι συγγνώμη και πάλι συγγνώμη. Κάναμε τη συνέντευξη με τον Παύλο, καλή ώρα όπως κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή τώρα, και μιλήσαμε πάρα πολύ για το βιβλίο και του περιέγραψα κάποιες πολύ σκληρές εικόνες που έχει το βιβλίο μέσα. Mm-hmm. Συνειδητοποίησα στο τέλος ότι είχαν σοκαριστεί οι υπόλοιποι με αυτά που είχαν ακούσει. Το βράδυ είχαμε κανονίσει όλοι μαζί να πάμε να φάμε κάπου, μας είχαν κανονίσει μάλλον αυτοί που μας φιλοξενούσαν, και το τραπέζι ήταν σε ένα αργεντίνικο εστιατόριο. Που αργεντίνικο εστιατόριο καταλαβαίνει σημαίνει. Yeah. Ήταν γύρω-γύρω κεφάλια κομμένα από ταύρους και το μενού ήταν μπριζόλες, κρέας, πολύ κρέας. Από τους 6 που ήταν στην παρέα, οι 2 δεν φάγανε. Και δεν φάγανε γιατί το στομάχι τους ήταν πολύ σφιγμένο από όσα είχαν ακούσει το πρωί από τη συνέντευξη, και δυσκολεύτηκαν να το καταπιούν αυτό το κομμάτι του ζώου. Που ήρθε στο πιάτο μας. Γιατί τελικά βλέπεις, ξέρεις, έχει μια ιστορία αυτό το φαγητό μας, έχει μια ιστορία πάντα και έχει πολλά να πει. Τι έχει προηγηθεί πριν φτάσει στο πιάτο μας. Αν καλοσκεφτείς την ιστορία του φαγητού και πώς έχει βρεθεί μπροστά μας, να το πω διαφορετικά. Είμαστε πολύ ευαίσθητοι αν αυτό το μπλουζάκι που φοράω το έχουν ράψει παιδάκια 12χρονα σε κάποια χώρα της Ασίας για μια χουφταρίζη. Και είμαστε ικανοί να πούμε ότι όχι, εγώ θα το σκίσω αυτό το μπλουζάκι, δεν θα το ξαναγοράσω και θα τους καταγγείλω. Γιατί έχουν βασανίσει, έχουν εκμεταλλευτεί κάποια αθώα παιδιά. Όταν στο πιάτο σου βρεθεί ένα κομμάτι ενός ζώου που έχει βασανιστεί με τον πιο άγριο τρόπο και αν σου έλεγαν, αφού είμαστε, λέμε ότι είμαστε κυνηγοί και σαρκοφάγοι και έτσι μεγαλώσαμε και το κουβαλάμε στο DNA μας και στη φύση μας, σου δώσουν ένα μπαλτά και ένα γουρουνάκι και σου πούν πήγαινε σφάχτο, μπορέσεις να το σφάξεις? Δεν θα μπορέσεις να το σφάξεις. Τουλάχιστον το 99% δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Το έχουμε αναθέσει σε κάποιον άλλον και δεν θέλουμε ούτε να το δούμε ούτε να το ξέρουμε τι έχει προηγηθεί. Γι' αυτό και λέω ότι το πιάτο μας έχει μια ιστορία. Και αν αυτή την ιστορία μας τη διηγηθεί κάποιος, μπορεί να μας χαλάσει την όρεξη. Και επειδή δεν θέλουμε να μας χαλάσει την όρεξη, προτιμάμε να μην την ακούσουμε αυτή την ιστορία. Και γι' αυτό αυτές οι ιστορίες δεν έχουν φωνή, δεν έχουν παρουσία και δεν έχουν και οπτική. Είναι αυτό που είπα και στην αρχή, δεν θέλουμε να τις ακούμε και δεν θέλουμε να τις βλέπουμε. Εγώ προσπάθησα μέσα από αυτό το βιβλίο, όποιος έρθει σε επαφή μαζί του, να αποκτήσει μια εικόνα και αν θέλεις και λίγο ήχο, να ακούσει και λίγο τη φωνή αυτού του πλάσματος, που είτε θα βρεθεί στο πιάτο μας, είτε θα βρεθεί να το φοράμε, είτε έμεσα μέσα από ένα προϊόν θα έχει δοκιμαστεί αυτό το προϊόν με πολύ επώδυνο τρόπο επάνω σε κάποιο ζώο, μέσα από κάποιο πείραμα, ή δεν ξέρω πώς άλλος. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις να μιλήσουμε για τους τρόπους με τους οποίους εκμεταλλευόμαστε και κακοποιούμε τα ζώα και χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτό είναι το κυριότερο.
1: Πέτρο, γιατί πιστεύεις ότι ο άνθρωπος δεν θέλει, δεν μπορεί να βλέπει αυτό που συμβαίνει στα ζώα?
0: Δεν θέλει.
1: Δεν μπορεί, μήπως έχει γίνει μαλθακός? Δεν το αντέχει.
0: Ναι, δεν το αντέχει, σίγουρα δεν το αντέχουμε. Δηλαδή, είμαστε ένα είδος που έχει, θέλουμε να λέμε ότι έχει εξευγενιστεί, γιατί δεν αντέχει την εικόνα του αίματος, δεν αντέχει την εικόνα του θανάτου, αλλά και αυτό όμως είναι ένας μύθος, γιατί αν προκύψει ένας πόλεμος, ξαφνικά βλέπεις που πηγαίνει η ευγένεια και το είδος μας και ο πολιτισμός μας και βλέπεις να πέφτουν οι μάσκες και οι κουρτίνες και να βγάζει το πιο τερατόμορφο, την πιο τερατώδη μορφή του το είδος μας και πώς συμπεριφέρεται ο ένας τον άλλον. Οπότε θέλω να πω ότι είναι και λίγο επίπλαστο όλο αυτό. Αλλά όσον αφορά τουλάχιστον τα ζώα και η καθημερινή τους χρήση, νομίζω ότι εκεί ναι, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να δούμε ποια είναι η αλήθεια. Δεν θέλουμε να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν θέλουμε να δούμε πίσω από τους τοίχους ενός σφαγείου τι συμβαίνει. Γι' αυτό, όπως είχε πει και ο Πολ Μακάρνεϊ, ότι αν τα σφαγεία είχαν γυάλινους τοίχους, οι περισσότεροι δεν θα τρώγαμε ζώα. Αν όχι όλοι, αλλά πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι το στομάχι τους δεν το αντέχει. Η συνείδησή τους δεν το αντέχει. Η ηθική τους δεν το αντέχει. Η οπτική τους δεν μπορεί να το αντέξει όλο αυτό το. Όλο αυτό το παρασκήνιο που κρύβεται από πίσω. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αν βλέπαμε και αν ακούγαμε.
1: Όταν λες χωρίς φωνή στον τίτλο του βιβλίου σου, εννοείς ότι τα ζώα δεν έχουν φωνή ή εμείς αποφασίζουμε να μην τα ακούμε?
0: Εμείς δεν τα ακούμε. Εμείς αυτά έχουν, έχουν και παρέχουν φωνή. Υπάρχουν και αυτά που δεν έχουν φωνή όμως. Πραγματικά δεν έχουν φωνή και εκεί υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και έχω, το λέω και το ξαναλέω. Αν τα ψάρια, αν τα θαλάσσια ζώα είχαν φωνή, είναι τόσα τα δισεκατομμύρια των ψαριών που δολοφονούνται καθημερινά, που αν είχαν φωνή θα ακουγόντουσαν σε όλο τον πλανήτη οι κραυγές τους.
1: Αυτό και είναι μαρτυρικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Η ασφυξία.
0: Η ασφυξία.
1: Η ασφυξία. Πέτρο, πότε είναι η συνέστηση γίνεται πολιτική θέση?
0: Λοιπόν, θα πω ότι... θα μιλήσω πάλι για το βιβλίο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ πολιτικό βιβλίο. Mm-hmm. Το να μην αποδέχεσαι αυτό το κύκλο εργασιών που ο παγκόσμιος καπιταλισμός έχει επιλέξει να βάλει στο επίκεντρό του στα ζώα, κινεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας, της οικονομίας όπως είναι δομημένη σήμερα επάνω στον πλανήτη. Δηλαδή, αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε με αυτή τη μαζικότητα και με τη βιομηχανική τους μορφή την κτηνοτροφία ή την αλεία, τη βιομηχανική αλεία ή τη βιομηχανική κτηνοτροφία, θα δεις ότι ένα τεράστιο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας έρχεται και καταραίει. Αν σκεφτείς ότι όλη η γεωργική παραγωγή του πλανήτη είναι προσανατολισμένη στην παραγωγή ζωοτροφών και όχι ανθρωποτροφών, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ένα στάτους που έχει επιβληθεί από τις μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων επάνω στον πλανήτη, που δεν μπορείς να το αντιπαλέψεις. Είναι σαν να πολεμάς τον ίδιο τον καπιταλισμό. Γιατί είναι πολύ μεγάλο κομμάτι του καπιταλισμού η εκμετάλλευση των ζώων. Οπότε, όταν έρχεσαι σε αντίθεση και σε αντιπαλότητα με την εκμετάλλευση των ζώων, ουσιαστικά έρχεσαι πολιτικά σε αντίθεση με το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα αυτό, το συγκεκριμένο. Οπότε, βλέπεις ότι έχει μια πολιτική υφή το πώς θα αντιμετωπίσει τα ζώα και πώς, μέχρι ποιο σημείο θα τους αναγνωρίσει κάποια δικαιώματα.
1: Άρα θα λέξεις ότι οι vegetarian και οι vegan είναι μια μορφή αντίστασης?
0: Κοίταξε να δεις. Παλιά λέγανε, υπήρχε ένα ανέκδοτο που λέγανε για την οικολογία, όταν στην δεκαετία του 80 ήταν πολύ στα φόρτα της οικολογία, λέγανε ότι η οικολογία χωρίς αριστερό πολιτικό πρόσημο είναι κυπουρική. Εγώ θα έλεγα ότι η χορτοφαγία ή βιγκανισμός χωρίς προοδευτικό πολιτικό πρόσημο είναι μία δίαιτα και τίποτα παραπάνω. Mm-hmm. Δηλαδή είναι το πώς αντιμετωπίζεις τη διατροφή σου. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένα με την πολιτική τους έκφανση αυτά τα κινήματα. Αλλιώς δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Γιατί όταν στο επίκεντρο της οικολογίας είναι το περιβάλλον ή στο επίκεντρο της χορτοφαγίας του βιγκανισμού είναι το ζώο και όχι ο άνθρωπος, τότε έχεις πάρει μια πολιτική απόφαση, η οποία πολιτική απόφαση έρχεται σε σύγκρουση με το κατεστημένο, με την παράδοση, με τα οικονομικά συμφέροντα. Τότε ναι, έχεις να κάνεις με κάτι βαθιά πολιτικό. Mm-hmm. Τώρα, το πόσο το αντιλαμβάνεται ο κάθε ένας ή η κάθε μία που ακολουθεί αυτόν τον τρόπο ζωής είναι κάτι τελείως διαφορετικό, γιατί κάποιοι το αντιλαμβάνονται για λόγους υγείας, για λόγους προσωπικής ηθικής. Είναι πάρα πολύ οι λόγοι και οι τρόποι με τους οποίους μπορείς να ντύσεις τις επιλογές σου. Η δικιά μου είναι καθαρά ηθική και πολιτική.
1: Εάν δεχθούμε, Πέτρο, το δικαίωμα στη ζωή και την αποφυγή του πόνου για ένα ζώο, τι αλλάζει τότε στη δική μας θέση στον κόσμο?
0: Αλλάζει. Αλλάζει ότι υπάρχουν κάποιες λέξεις στις οποίες τις χρησιμοποιούμε πάρα πολύ εύκολα, αλλά δεν συνέχουμε συμπεριλάβει τα ζώα σε αυτές μέσα. Θεωρώ ότι η πιο σημαντική λέξη για μένα είναι η συμπόνια.
1: Το ρωτάω αυτό γιατί δεν ξέρω αν μπορούμε πραγματικά να μιλάμε για δικαιώματα των ζώων χωρίς να επαναπροσδιορίσουμε τη δική μας θέση.
0: Ναι, φυσικά.
1: Τη δική μας θέση απέναντι στα...
0: Επάνω στον πλανήτη. Mm-hmm. Γιατί, ξέρεις τι, εγώ δεν αποκόβω τα ζώα από το περιβάλλον. όπως και δεν αποκόβω τον άνθρωπο από το περιβάλλον. Είμαστε όλοι, όλοι κομμάτια ενός παζλ. Εντάξει. Μιας ισορροπίας, μιας φυσικής ισορροπίας που υπάρχει πάνω στον πλανήτη και το είδος μας έχει έρθει να τη διαταράξει. Είναι χωροκατευθυντικό το είδος μας, είναι υπεριαλιστικό, έρχεται να κατακτήσει τα πάντα και έρχεται να εκμεταλλευτεί τα πάντα, να υπερεκμεταλλευτεί τα πάντα. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι η παραδοσιακή κτηνοτροφία που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές σε αυτή τη χώρα έχει καμία σχέση με τη βιομηχανική κτηνοτροφία έτσι όπως έχει αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή στον πλανήτη επάνω. Υπάρχουν πράγματα τα οποία η εξέλιξή τους ήταν τερατώδης. Είχε μια τερατώδη μορφή και πάνω απ' όλα δεν είχε στο επίκεντρο το οικονομικό κέρδος. Δεν είχε ούτε τον άνθρωπο, ούτε την ευζοία του ανθρώπου. Δηλαδή, το να παράγεις τόσο πολύ χοιρινό κρέας ή κρέας από κοτόπουλα δεν έχει κάνει τον κόσμο καλύτερο. Δεν έχει αμβλύνει τις ανισότητες μεταξύ του πρώτου και του τρίτου κόσμου ή του δεύτερου και του οποιοδήποτε άλλου. Δεν έχει χορτάσει τα πεινασμένα παιδιά της Αφρικής. Δεν έχει βοηθήσει σε τίποτα.
1: Να πούμε αντικειμενικά εδώ ότι η υπερβολική κατανάλωση κρέατος αναλώνει τον πλανήτη, εξαφανίζει τους υδάτινους σπόρους, η υπερκατάχρηση των αντιβιωτικών είναι βαθύ το οικολογικό αποτύπωμα που αφήνει η υπερκατανάλωση κρέατος.
0: Φυσικά. Και δεν έχει βοηθήσει και σε τίποτα. Γιατί ακούσω ότι πολλές φορές ότι και πώς θα τραφεί ο φτωχός άνθρωπος ή ο τρίτος κόσμος. Δεν έγινε καλύτερος, δεν χόρτασε ο τρίτος κόσμος από τα περισσότερα κοτόπουλα, από τις φάρμες με τις αγελάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Αυστραλία, ούτε από τα χειροστάσια της Κίνας. Έγινε πιο πλούσιος ο κόσμος, έγινε πιο χορτάτος.
1: Πέτρο, αυτή η λογική μπορεί να επεκταθεί. Ποια είναι τα όρια της, δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι υπάρχει ζωή και στα φυτικά προϊόντα.
0: Κοίταξε να δεις, παντού υπάρχει ζωή.
1: Παντού υπάρχει.
0: Εντάξει, το θέμα είναι, σου είπα, πονάει, υπάρχει ένα κεντρικό νευρικό σύστημα που ενεργοποιεί αυτό που λέμε κάποια κύτταρα που προκαλούν τον πόνο, που διεγείρουν κάποια πράγματα μέσα μας. Και πονάμε. Όταν ένα πλάσμα πονάει, για μένα έχει δικαιώματα. Και μη μου πει κανείς ότι πονάνε τα μαρούλια ή τα καρότα.
1: Άρα
0: εντάξει, είναι πράγματα.
1: Είναι μια διαχωριστική γραμμή αυτή που υπάρχει.
0: Φυσικά και το έχει αποδείξει η επιστήμη. Πράγματα ξέρουμε γιατί μιλάμε. Και κάθε φορά έρχεται η επιστήμη να αποδείξει ακόμα περισσότερα. Έρχεται να αποδείξει ότι πλάσματα τα οποία μέχρι πριν από μια-δύο δεκαετίες ήταν εκτός των ραντάρ, ακόμα και για τους πιο ευαισθητοποιημένους ανθρώπους, που είχαν κάποιες αντιρρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο φερόμαστε στα ζώα, έρχεται η επιστήμη και προσθέτει και άλλους οργανισμούς, ότι διάωπα, δεν μπορείς να ρίχνεις τον αστακό ζωντανό μες στο βραστό νερό, πονάει. Και πλέον βλέπεις χώρες που νομικά κατοχυρώνουν την προστασία κάποιων ζώων υπό κάποιες συνθήκες. Δηλαδή, ναι, σε κάποιες χώρες πλέον απαγορεύεται να βράσει ζωντανό τον αστακό. Όχι ότι αλλάζει τίποτα, δηλαδή αν το σκοτώσει πριν, θα το σκοτώσει μετά, αλλά τουλάχιστον είναι μαρτυρικός ο πόνος του. Είναι μαρτυρικό αυτό. Είναι μαρτυρικός αυτός ο θάνατος. Και σου λέω, είναι πράγματα τα οποία η επιστήμη μας τα είπε. Δεν τα ανακάλυψαν κάποιοι τρελοί οικολόγοι ή κάποιοι ευαισθητοποιημένοι φιλόζωοι. Η επιστήμη έρχεται και τα λέει.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα. Έχουμε σήμερα την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Πέτρο Κατσάκο. Θα προχωρήσουμε σε ένα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα του σταθμού και μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για την παρουσίαση που θα γίνει σήμερα στην Κεφαλονιά του νέου βιβλίου του Πέτρου Κατσάκου και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα. Σύντομο διάλειμμα και σε λίγο και πάλι κοντά σας.
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά?
7: Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.

0: Κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε μετά τη σύντομη διακοπή μας και μερικές μουσικές ανάσες. Ακούσαμε ρώτα την καρδιά από τον Σταύρο Ενφοράτο και συνεχίζουμε την πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα συζήτησή μας στο στούντιο του Κεφαλονιά. Συντροφιά με τον Πέτρο Κατσάκο, δημοσιογράφο και συγγραφέα, που θα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά σήμερα να δούμε στον Θαλασσόμηλο. Γιατί ο Πέτρος Κατσάκος βρίσκεται σήμερα στην Κεφαλονιά για αυτόν τον λόγο, για να παρουσιάσει το νέο του βιβλίο «Ιστορίες χωρίς φωνή» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Κύματα», σήμερα το απόγευμα στο Θαλασσόμηλο. Θα μιλήσει για το βιβλίο του ο Παύλος Μεθενίτης, δημοσιογράφος, και είναι αυτός ο λόγος, η ευκαιρία αν θέλετε, που αδράξαμε τον Πέτρο Κατσάκο, τον έχουμε σήμερα μαζί μας. Πέτρο, θέλεις να μας προετοιμάσεις για το τι περίπου θα δούμε σήμερα στο Θαλασσόμηλο όσον αφορά την δική σου παρουσίαση?
1: Θα κάνουμε μια συζήτηση με τον Παύλο, τον συνάδελφο.
0: Α, θα είναι σε συζήτηση παρουσίαση?
1: Ναι. Έτσι πιστεύω, έτσι θέλω να πω. Έτσι φαντάζομαι θα γίνει. Ωραία, να ανοίξουμε μια συζήτηση γύρω από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, όλους αυτούς τους προβληματισμούς που μπορεί να προκύψουν μέσα από αυτό το βιβλίο. Είναι μια προσπάθεια, όπως σου είπα, να ανοίξει μια χαραμάδα στην ψυχή του αναγνώστη και στο μυαλό του για το πώς έστω και λίγο διαφορετικά μπορεί να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο γύρω μας. Γιατί τα ζώα είναι μέρος του κόσμου γύρω μας. Και όταν λέω ζώα, δεν μένω στην στενή έννοια του όρου έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε περισσότεροι. Δηλαδή, ζώα αντιλαμβανόμαστε τα ζώα συντροφιάς. Και το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης γύρω από τα δικαιώματά τους και για τον τρόπο με τον οποίο οφείλουμε να τους συμπεριφερόμαστε, αφορά κυρίως αυτά. Τις γάτες μας, τους σκύλους μας και τα δέσποτα γύρω μας. Η συζήτηση όμως αυτή πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να ανοίγει. Να αρχίσει να ανοίγει για τα ζώα εργασίας, όπως λέγονται, στα οποία ποια είναι τα ζώα εργασίας στη χώρα μας, είναι τα υποειδή. Είναι τα άλογα που σέρνουν τις άμαξες σε διάφορες τουριστικές πόλεις της χώρας. Έχετε εδώ στην Κεφαλονιά άμαξες? Μπράβο σας. Γιατί εγώ το θεωρώ ντροπή. Δεν το θεωρώ ούτε ρομαντισμό, ούτε μια όμορφη στιγμή που μπορείς να απολαύσεις κάποια δρομάκια ρομαντικά και γραφικά σε κάποιες πόλεις της χώρας, στην πλάτη ενός αλόγου, μάλλον στην καρότσα που σέρνει ένα άλογο κάτω από 38 και 39 και 40 βαθμούς Κελσίου. Και θυμάσαι την εικόνα στην Κέρκυρα, το άλογο που πέθανε μέσα στη μέση του δρόμου γιατί δεν άντεξε άλλο από την κούραση. Είναι αυτά τα ζώα, είναι τα γαϊδουράκια στη Σαντορίνη και τα γαϊδουράκια στη Λίνδο, που δεν έχεις κανένα λόγο να τα χρησιμοποιείς για να ανεβοκατεβαίνουν οι τουρίστες επάνω στην πλάτη τους. Κανένας μα κανένας λόγος δεν υπάρχει να βιώνουν αυτή την κατάσταση, την οποία, αν το καλοσκεφτείς, είναι τόσα τα μηνύματα που έρχονται από τους τουρίστες, από την πλειοψηφία των επισκεπτών, τα αρνητικά μηνύματα για αυτή την εικόνα που αντικρίζουν στη Σαντορίνη, που αυτοί που καβαλάνε στις πλάτες των γαϊδουριών είναι μια ισχνή μειοψηφία. Είναι πολύ λίγη. Κι όμως βλέπεις ότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Και θα μου πεις ότι μα θα μείνουν άνεργοι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είπε κανείς να μείνουν άνεργοι. Υπάρχουν τρόποι έτσι ώστε η πολιτεία να απαγορεύσει κάποιες διαδικασίες και κάποιες χρήσεις ζώων και να ξοδέψει έστω λίγα χρήματα έτσι ώστε να σπρώξει αυτούς τους ανθρώπους, να τους καθοδηγήσει σε κάποιον άλλο παραγωγικό τομέα. Ας δούμε την υπόθεση με τη γονοποιία. Εντάξει, υπάρχει ένας ολόκληρος νομός στη χώρα, έτσι θέλουμε να λέμε, ένας ολόκληρος νομός, κάποιες επιχειρήσεις στο νομό της Καστοριάς που ασχολούνται με τη γονοποιία. Η γούνα πλέον έχει φύγει από παντού. Οι μεγάλοι οίκοι μόδας την έχουν απορρίψει μετά από την κατακραυγή που έχουν δεχτεί. Ελάχιστοι είναι οι άνθρωποι στην Ευρώπη που αγοράζουν και φοράνε γούνες πλέον. Οι περισσότεροι ντρέπονται να το κάνουν, φοβούν επίσης την κατακραυγή που υπάρχει από την πλειοψηφία του κοινωνικού περιγύρου. Κι όμως, τα τελευταία χρόνια η γούνα έχει καταργηθεί σχεδόν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Είμαστε μία από τις ελάχιστες που ακόμα έχουμε νομιμοποιημένη την εκτροφή γουνοφόρων ζώων, το γδάρσιμο και την κατασκευή αυτών των ρούχων, τα οποία ζουν με τις επιδοτήσεις του κράτους. εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτές οι επιδοτήσεις, αν είχαν πάρει μια διαφορετική μορφή και ένα διαφορετικό δρόμο και είχαν πάει στην εκπαίδευση και στο να μεταφέρεις την παραγωγική δραστηριότητα από τον ένα τομέα σε κάποιον άλλο τομέα, θα είχαν λυθεί τα πάντα. Αυτή τη στιγμή επιμένουμε, είμαστε ίσως μία από τις δύο τελευταίες χώρες στην Ευρώπη που συντηρούμε με δημόσιο χρήμα την παραγωγή ενός είδους όπως η γούνα, μόνο και μόνο γιατί δεν θέλουμε να δούμε την πραγματικότητα, γιατί δεν θέλουμε να εναρμονιστούμε με ένα καινούριο τρόπο σκέψης, με ένα καινούριο τρόπο ζωής που έχει βγάλει τη γούνα από τη φορεσιά μας και συντηρεί αυτή την παραγωγική διαδικασία μόνο και μόνο προς όφελος λίγων ανθρώπων, κάποιων επιχειρηματιών. Κάποιων επιχειρηματιών οι οποίοι ουσιαστικά την κάνουν, αναπαράγουν ένα προϊόν το οποίο δεν το αγοράζει κανένας και το αγοράζει το κράτος με τις επιδοτήσεις του.
0: Οι συμπολίτες και οι συμπολίτες μας που μας ακούνε σήμερα, Πέτρο, και σκέφτονται για την επιλογή τους της απογευματινής εξόδου, τι θα τους έλεγες όσον αφορά την παρουσίασή σου? Γιατί αξίζει κάποιος να έρθει σήμερα στο Λασόμιλο σε 6:30?
1: Αξίζει τον κόπο να κάνουμε, να πάρει μέρος σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ δεν θα ήθελα, γιατί σε όσες παρουσιάσεις έχουμε κάνει του βιβλίου αυτού σε διάφορες περιοχές και στην Αθήνα αλλά και στην επαρχία και στην περιφέρεια, εκείνο που είχε μεγαλύτερη σημασία ήταν η συζήτηση. Η συζήτηση με το κοινό, με τους ανθρώπους που είτε είχαν διαβάσει το βιβλίο είτε δεν το είχαν διαβάσει, απλώς ήρθαν από περιέργεια να ακούσουν τι έχουμε να πούμε. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό. Να μπούμε σε μια συζήτηση, να μπούμε σε ερωτήσεις και να μπούμε σε ένα διάλογο. Γιατί, όπως σου είπα, είναι πράγματα τα οποία έχουμε μάθει να μην τα ακούμε και να μην τα βλέπουμε. Οπότε δεν είναι κακό να ανοίξουμε μια συζήτηση για το κυνήγι, για τη γούνα, για το ψάρεμα, για την κτηνοτροφία, για το ένα, για το άλλο. Δεν είπα να συμφωνήσουμε. Είναι το πιο πιθανό είναι ότι διαφωνούμε. Οι περισσότεροι μεταξύ μας, στο πώς αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα. Αλλά δεν είναι κακό να συζητάμε, γιατί μέσα από τη συζήτηση ανοίγουν κάποιες χαραμάδες. Χαραμάδες σε παγιωμένες λογικές και σε αντιλήψεις. Και εγώ μπορεί να αντιληφθώ πράγματα που ίσως τα βλέπω μονοδιάστατα ή μονόπλευρα αυτή τη στιγμή και τα βλέπω μόνο ως μια διαδικασία υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ζώων. Και να έρθεις εσύ να μου πεις ότι κοίταξε να δεις, Πέτρο, σωστό αυτό που λες ή περίπου σωστό, αλλά υπάρχουν και τα δικαιώματα κάποιων ανθρώπων που έχουν να κάνουν με αυτή τη διαδικασία. Να το συζητήσουμε. Και να συζητήσουμε και να δούμε πόσο βλαπτική είναι η παραδοσιακή κτηνοτροφία και πόσο βλαπτική είναι η βιομηχανική κτηνοτροφία. Πόσο βλαπτική είναι η ερασιτεχνική αλληλεία και πόσο βλαπτική είναι οι χθειοκαλλιέργειες, που είναι πολύ της μόδας τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτές οι φυλακές ψαριών που ουσιαστικά τι ήρθαν να κάνουν? Ήρθαν να μας πούν ότι θα φέρω φτηνό ψάρι στην ελληνική οικογένεια. Και ανταυτού, τι κάνανε? Έχουν καταστρέψει τις ελληνικές θάλασσες. Τις έχουν νεκρώσει. Γιατί για να παραχθεί ένα κιλό τροφή, ιχθυοτροφή, για τα ψάρια που ζουν μέσα στο κλουβί, έχουν εξαφανιστεί από τις ελληνικές θάλασσες δεκάδες κιλά άγριων ψαριών. Δηλαδή, ποιο είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το καλό της υπόθεσης? Να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Άρα, Πέτρο, η συζήτηση θα κινηθεί σε μια, όχι δογματική, αλλά σε μια αναζήτηση του ορίου, εκεί που είναι η προστασία των ζώων και η ανθρώπινη ανάγκη, που ναι, συγκρούονται.
1: Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μιλώντας λοιπόν για τις ιστορίες χωρίς φωνή, σκεφτόμαστε ότι πίσω από τις ιστορίες των ζώων υπάρχει μια ευρύτερη αντίληψη για την κοινωνία, την εξουσία και την εκμετάλλευση. Άρα, λέμε να πάμε τώρα από το μικρό στο μεγάλο, να πάμε στην Ελλάδα του σήμερα, στον πολίτη και στην καθημερινότητά του. Πέτρο, σήμερα ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης?
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα, εκτός από τα οικονομικά προβλήματα, είναι η κρίση των θεσμών.

0: ύπνος είναι καθημερινός. Όταν πέφτεις να κοιμηθείς το βράδυ και δεν σκέφτεσαι, δεν ονειρεύεσαι μάλλον πώς θα ζήσεις το αύριο, αλλά πώς θα το ξεπεράσεις το αύριο, έτσι ώστε να πάμε, ξαναλέω, στην πρώτη του μήνα, δηλαδή από τις 20 του, ξέρω, από τις 20 του μήνα, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε πώς θα πηδήξουμε αυτές τις 10 μέρες για να μην ζοριζόμαστε. Ναι, αλλάζει ο τρόπος σκέψης και ο τρόπος αντιμετώπισης της ζωής μας. Δεν ονειρευόμαστε για το αύριο, προσπαθούμε να το αποφύγουμε το αύριο. Γιατί δεν θα έχουμε λεφτά αύριο.
1: Πέτρο, υπάρχει ένα ζήτημα που απασχολεί την παιδεία μας και θέλουμε έτσι να το βάλουμε. Όσον αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, υπάρχει μια μεγάλη αντιπαράθεση. Που από τη μία υπάρχει κριτική ότι ανοίγει ο δρόμος για μια παιδεία δύο ταχυτήτων. Απ' την άλλη, υπάρχουν και γονείς που λένε ότι γιατί να πληρώνουμε να στέλνουμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό, εφόσον δεν πέτυχαν εδώ την εισαγωγή τους σε κάποιο ΑΕΤ. Είναι καλό για τη χώρα να στέλνουμε τα λεφτά μας στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία και όχι να υπάρχει εδώ μια εναλλακτική ιδιωτική που να μπορεί να κάνεις να σπουδάσει το παιδί του. Εσύ τι απαντάς σε αυτό το δίλημα?
0: Ωραία, να το δεχτώ εγώ αυτό το δίλημα. Ότι είναι καλύτερα να μείνει εδώ το παιδί, να μην πάει στη Γερμανία, να μην πάει στην Ισπανία, να μην πάει στην Ιταλία. Αυτό όμως το πανεπιστήμιο, το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το μη κρατικό πανεπιστήμιο που θα είναι στην Ελλάδα, θα είναι αντίστοιχο ποιοτικά και εκπαιδευτικά με το πανεπιστήμιο στο οποίο δεν θα στείλουμε το παιδί μας και θα γλιτώσουμε τα χρήματα? Ή θα είναι ένας Κομπογιαννίτης που νίκησε και έβαψε και πέρασε 4 ψευδοροφές σε ένα παλιό κτίριο στην Ιπποκράτους και μου το πούλησε ως τάδε πανεπιστήμιο και η ποιότητα και το επίπεδο των σπουδών είναι χειρότερο και από ΙΕΚ? Εκεί να το δούμε όμως λιγάκι αυτό το πράγμα. Γιατί, ωραία, να μην το στείλω το παιδί μου στη Γερμανία και να μην πληρώσω 50.000 ευρώ το χρόνο. Να το κρατήσω εδώ πέρα και να δώσω 10.000 σε αυτόν τον κύριο στο μη κρατικό πανεπιστήμιο. Συγκρίνεται αυτό το πανεπιστήμιο όμως με εκείνο το πανεπιστήμιο που θα πήγαινε το παιδί μου στη Γερμανία? Να το δούμε αυτό. Γιατί αν δεν συγκρίνεται, μιλάμε για απάτη. Μιλάμε για κοροϊδία, μιλάμε για κλειψιά. Και έναν άνθρακα, δηλαδή. Σε περιτύλιγμα μια.
1: Άρα θα έλεγες ναι υπό προϋποθέσεις?
0: Κοίταξε να δεις. Υπό προϋποθέσεις δεν θα έλεγα τίποτα. Θα έλεγα όχι. Θα έλεγα να ενισχύσουμε τη δημόσια και δωρεάν παιδεία σε όλα τα επίπεδα. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, τα πάντα. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, ανοίξαν κάποια ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ήδης έχει ανοίξει μια συζήτηση ότι αν τα κλείσουμε, δηλαδή έρθει μια άλλη κυβέρνηση και τα κλείσει, θα δημιουργήσει πρόβλημα στις οικογένειες και στα παιδιά που είναι ήδη μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Το ακούω και αυτό. Γιατί μην είμαστε και τόσο δογματικοί, δηλαδή ότι θα έρθουμε εμείς και με ένα άρθρο και ένα νόμο θα ξυλώσουμε τα πάντα, γιατί ακούσαμε πολλά τέτοια στο παρελθόν και δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, τι να σου πω, να θυμηθούμε τα χρυσορυχεία στη Χαλκιδική. Που κάποιοι μας υπόσχονταν ότι όταν γίνονταν κυβέρνηση θα τα κλείνανε και θα διώχνανε την Ελντοράντο. Δεν τη διώξανε. Πώς θα διώξουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τώρα? Δηλαδή, ξέρεις, έχουμε και κάποιους αφορισμούς και κάποιες σιγουριές ότι είναι πάρα πολύ εύκολα κάποια πράγματα να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή και να τα τελειώσουμε και να τα κλείσουμε. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα. Και η ζωή μας έχει αποδείξει ότι δεν είναι και τόσο εύκολα πολλές φορές. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να κλείσεις αύριο ή σε δύο, σε τρία, σε πέντε, σε εφτά χρόνια τις σχολές αυτές και τα πανεπιστήμια αυτά και τι προβλήματα νομικά θα δημιουργήσεις. Πραγματικά δεν το ξέρω αυτό το πράγμα.
1: Αν αρχικά όχι, αλλά υπάρχει και ένας ρεαλισμός.
0: Υπάρχει ένας ρεαλισμός ο οποίος θα πρέπει να είναι και λίγο διδακτικός. Δηλαδή, έχοντας δει τις αποτυχίες του παρελθόντος. Στις σιγουριές που είχαμε για κάποια πράγματα και στη βεβαιότητα που είχαμε ότι ναι, θα έρθω και θα κάνω αυτό. Μπαμ. Και τελικά βλέπεις ότι όταν ήρθες δεν ήταν και τόσο εύκολο να το κάνεις όσο το φανταζόσουν ή όσο το υποσχόσουν. Και τα πράγματα είναι κάπως πιο διαφορετικά. Θα πρέπει να είμαστε και εμείς λίγο πιο προσεκτικοί και λίγο πιο επιφυλακτικοί με τις βεβαιότητές μας και με τις σιγουριές μας για το τι γίνεται και τι δεν γίνεται.
1: Τελικά, όσον αφορά την εκπαίδευση, το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι δεν χωρούν όλοι όσοι θέλουν να σπουδάσουν ή ότι δεν έχουμε φτιάξει ένα σύστημα εκπαιδευτικό που να δίνει σε κάθε παιδί μια, έτσι ας το πούμε, πραγματική αξιοπρεπής εκπαιδευτική διαδρομή.

0: Και παιδευόμαστε ακόμα γύρω από εκείνο το βραχνά των πανελλαδικών και που όλο λέμε και ξαναλέμε και όμως είναι εκεί. Τι γίνεται?
1: Νομίζω ότι αυτός ο κύκλος πρέπει να κλείσει κάποια στιγμή.
0: Να κλείσει.
1: Των πανελλαδικών εξετάσεων. Mm-hmm. Το είδαμε, το ζήσαμε, το βιώσαμε οι περισσότεροι από εμάς. Mm-hmm. Είμαστε παιδιά των πανελλαδικών. Mm-hmm. Θυμόμαστε το πόσο τραυματική ήταν αυτή η διαδικασία στη ζωή μας και πόσο μας σημάδεψε και πόσο μας πλήγωσε. Mm-hmm. Και ουσιαστικά δεν μας βοήθησε να πάμε εκεί που θέλαμε, πάρα πολλούς. Δηλαδή, αλλού ξεκίνησε να πας, αλλού βρέθηκες. Είναι οι διαδικασίες τέτοιες που σε σπρώχνει σε μονοπάτια τα οποία δεν είναι επιλογή σου, αλλά τις ακολουθείς γιατί πρέπει να τις ακολουθήσεις, γιατί είναι η κοινωνία τέτοια και είναι και το σύστημα τέτοιο που πρέπει να ακολουθήσεις κάποια πράγματα, ακόμα και όταν δεν τα θέλεις ή δεν είναι επιλογές σου. Νομίζω ότι το έχουμε πάρει λάθος από την αρχή. Και το έχουμε πάρει λάθος όχι ως κοινωνία, ως πολιτική εξουσία. Το έχουμε πάρει λάθος και νομίζω ότι αφού ο κύκλος αυτός έκλεισε και δεν έχει κλείσει και με τον καλύτερο τρόπο, νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Θα πρέπει να πάμε σε μια παιδεία, τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία θα συνδέεται με τη δευτεροβάθμια με τελείως διαφορετικό τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή, το λύκειο και το γυμνάσιο δεν θα είναι ο προθάλαμος των εξετάσεων, αλλά θα είναι ο προθάλαμος της ακαδημαϊκής ζωής, mm-hmm. του παιδιού που θέλει να ασχοληθεί με αυτό που θέλει να ασχοληθεί. Το πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση, να το βρουν και να μας το προτείνουν. Αλλά να είναι πιο ανθρώπινο, να είναι πιο μοντέρνο, να είναι πιο παραγωγικό, mm-hmm. θα πρέπει αυτό το μοντέλο το καινούργιο. Mm-hmm. Και εδώ είμαστε να ακούσουμε τις προτάσεις και των πολιτικών κομμάτων, για το ποια θα πρέπει να είναι η επόμενη μέρα σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί, σου λέω, αυτός ο κύκλος όχι απλά έχει τελειώσει, έχει πεθάνει. Mm-hmm. Και το μόνο που παράγει είναι θύματα, παιδιά θύματα, αυτής της διαδικασίας και αυτού του μοντέλου εκπαίδευσης. Και αυτού του εξεταστικού μοντέλου, μάλλον.
0: Άρα θα συμφωνήσουμε ότι τουλάχιστον αυτή η επόμενη μέρα πρέπει να είναι διαφορετική οπωσδήποτε.
1: Ναι.
0: Τώρα, στην Κεφαλονιά που βρισκόμαστε σήμερα και στο Λιξούρι που είχες έρθει πριν από χρόνια, όπως μας είπες, υπάρχει μια παράδοση που βγάζει εξαιρετικούς επιστήμονες και μάλιστα γιατρούς. Εγώ στην τάξη μου είχα δύο συμμαθήτριες οι οποίες είναι γιατροί. Η μία είναι γυναικολόγος, χειρουργός μυευτήρας στη Γερμανία και η άλλη είναι παιδίατρος στη Σουηδία. Και θέλω να σε ρωτήσω, αγαπητέ Πέτρο, για αυτό το παράδοξο που υπάρχουν πολλοί Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό και συγκεκριμένα ιατροί. Και λέμε το brain drain, έτσι το ακούσαμε πολλά χρόνια. Είναι μόνο θέμα μισθών αυτή η απομάκρυνση, αυτό που έδιωξε αυτά τα παιδιά από τον τόπο τους και που σήμερα στο νοσοκομείο μας υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης ειδικοτήτων? Είναι κάτι άλλο, είναι τρόπος που αντιμετωπίζει η Ελλάδα το επιστημονικό δυναμικό της?
1: Νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Από τον τρόπο που η χώρα αντιμετωπίζει το επιστημονικό προσωπικό. Γιατί δεν είναι. Μπορεί να είχαμε ένα τεράστιο κύμα φυγής νέων επιστημόνων από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και μετά, αλλά δεν ξεκίνησε τότε. Κι εγώ είχα συμμαθητές, από την τάξη μου βγήκανε 4 γιατροί. Εντάξει. Είμαι της δεκαετίας του 70-80 στο σχολείο. Από τους 4, οι 2 κάναν καριέρα στο εξωτερικό εκείνη την εποχή. Γιατί μπήκαν στον ερευνητικό τομέα. Χώρους στους οποίους δεν μπορούσε να βοηθήσει, δεν μπορούσε να τους υποδεχθεί το υπάρχον σύστημα. Αυτό το πράγμα μπορεί να ξεκίνησε σε αυτό το επίπεδο και γι' αυτό να είδαμε πάρα πολλά μυαλά, σπουδαία φωτεινά μυαλά, σε πολλούς τομείς των επιστημών, να φεύγουν από την Ελλάδα για το εξωτερικό, αλλά ήταν για λόγους επιστημονικής προκοπής, αν θέλεις, στον χώρο της έρευνας. Απλώς αυτή η τάση γιγαντώθηκε και έγινε φυγή στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, γιατί ναι, δεν μπορούσαν να ανταποκριθεί το υπάρχον σύστημα του ΕΣΥ στις οικονομικές ανάγκες των ανθρώπων. Και ήταν και λίγο παράδοξο, ξέρεις, η ιατρική για παράδειγμα είναι μια πολύ ακριβή σχολή και για τον πολίτη και για το φοιτητή, αλλά και για το κράτος. Κοστίζει πάρα πολύ το να παράξεις ένα γιατρό στην Ελλάδα, πολύ περισσότερο από το να παράξεις ένα γιατρό στη Γερμανία. Γι' αυτό, όχι μάλλον, είναι πολύ φτηνό, για μας είναι ακριβό, αλλά δεν είναι τόσο ακριβό όσο είναι για να παράξεις ένα γιατρό στη Γερμανία. Γι' αυτό και είναι προτιμότερο να μην, μια χώρα σαν τη Γερμανία, χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα, να μην παράγει δικούς της γιατρούς, αλλά είναι πιο οικονομικά πρόσφορο να τους αγοράσει από μια χώρα όπως η Ελλάδα. Οπότε πέφτεις θύμα και αυτού του οικονομικού ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών. Αλλά το βασικό και κύριο είναι η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Είναι η κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι η οικονομική στενότητα που βιώνει όλος ο κλάδος που ασχολείται με το χώρο της υγείας, και δεν αναφερόμαστε μόνο στους γιατρούς, αναφερόμαστε και στο νοσηλευτικό προσωπικό και στα παραγιατρικά επαγγέλματα. Είναι όλος αυτός ο κόσμος, ο οποίος είναι πολύ ακριβός για τον πολίτη, αλλά οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι χαμηλού επίπεδου αυτή τη στιγμή, με βάση τα ποσοτικά, και χωρίς να φταίνε οι εργαζόμενοι. Κάποιος άλλος φταίει και πάλι. Και κάποιος άλλος θα πρέπει πάλι να αλλάξει τη φιλοσοφία του και την νοοτροπία του και να πάμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης της δημόσιας υγείας. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με μια πολιτεία που έχει ως πρωταρχικό στόχο και μοναδικό ενδιαφέρον πώς θα δρομολογήσει το να πάνε περισσότερα κέρδη στον ιδιωτικό τομέα, τότε καταλαβαίνεις ότι προκοπή δεν θα υπάρχει όσο κυριαρχεί αυτή η λογική. Θα πρέπει να αποκοπείς από αυτή τη λογική και να μπεις στη διαδικασία του πώς θα βελτιώσεις και πώς θα ενδυναμώσεις το δημόσιο σύστημα υγείας με πραγματικές παρεμβάσεις και με πραγματικές βοήθειες και όχι με φανφάρες, με βιντεάκια στο Facebook και με κορδέλες και με εγγένεια και μια εβδομάδα μετά να πέφτουν τα ταβάνια στα κεφάλια των εργαζόμενων στα νοσοκομεία μέσα.
0: Υπάρχει η άποψη, Πέτρο, ότι και αυτό ίσως ξεπερνά το χώρο της υγείας και διαπερνά όλους τους χώρους, ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι φεύγουν οι καλοί. Το πρόβλημα είναι ότι επί χρόνια δεν, να το πούμε έτσι, επιβραβεύεται η αξιοκρατία. Πόσο βάσιμη είναι αυτή η κριτική? Δηλαδή, πολλοί έτσι, και συγγνώμη, πολλοί, ας το πούμε, επιστήμονες σε διάφορα πεδία, ενώ κάνουν μια πορεία, αρχίζουν και τους τρώει σκέψεις, μήπως έπρεπε να φύγω από την Ελλάδα, μήπως... και βασίζεται σε αυτό η σκέψη τους, ότι αισθάνονται ότι δεν οι διαδρομές τους, οι κόποι τους, τα διπλώματά τους δεν αντιμετωπίζονται όπως θα έπρεπε.
1: Κοίταξε, δεν έχω προσωπική άποψη επάνω στο θέμα αυτό, ούτε εμπειρίες έχω μοιραστεί με ανθρώπους που εγκατέλειψαν τη χώρα για αυτό το λόγο. Καταλαβαίνω όμως ότι σε μια χώρα που όντως η αξιοκρατία δεν έχει λειτουργήσει, δεν έχει περάσει και τις καλύτερες μέρες της και δεν το συνδέω με την αριστεία, δηλαδή του να είσαι καλός και θα επιβραβευτείς. Είναι χιλιάδες τα παραδείγματα όπου η μετριότητα κυριαρχεί σε πολλούς χώρους της δημόσιας ζωής, είτε αυτή είναι επιστημονική κλάδη, είτε είναι επαγγελματική άλλου είδους κλάδη, αλλά είμαστε μια χώρα όπου κυριαρχεί μετριότητα. Γιατί είναι τα κανάλια της εξουσίας τέτοια που βολεύονται και προωθούν τους χρήσιμους και τους μέτριους. Και συνήθως οι πιο χρήσιμοι είναι οι μέτριοι. Οπότε, ίσως έχεις δίκιο δηλαδή σε αυτό που λες. Ναι.
0: Πάμε τώρα στην πολιτική εκπροσώπηση και στο τι ψάχνει τελικά η κοινωνία. Είδαμε, Πέτρο, το τελευταίο διάστημα την ελληνική αριστερά να χάνει ένα τεράστιο μέρος της δύναμής της και να υπάρχει αυτός ο μεγάλος κατακερματισμός. Γιατί έχασε τόσο μεγάλο μέρος?
1: Νομίζω ότι η περίοδος της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ, την περίοδος 15-19, με τα όποια λάθη και με τις όποιες παραλήψεις που μπορεί να έγιναν από την τότε κυβέρνηση, κατακρεουργήθηκε στην κυριολεξία από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Βανδαλίστηκε, θα έλεγα, σκυλεύτηκε αυτή η περίοδος. Σου λέω, μπορεί να έγιναν λάθη, μπορεί να υπήρξαν παραλήψεις, αλλά χρεώθηκε με τέρατα αυτή η περίοδος. Και το βάρος που κλήθηκε να σηκώσει αυτό το κομμάτι της ανανεωτικής αριστεράς ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Και από ένα σημείο και μετά νομίζω ότι δεν το άντεξε αυτό το βάρος της διαχείρισης μιας τόσο δύσκολης και προβληματικής περίοδου της χώρας. Και πέρα από τα δικά της προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει η αριστερά από αυτό το βάρος που κλήθηκε να σηκώσει τις πλάτες της, είχε να αντιμετωπίσει και έναν ανισομερή πόλεμο και να της αποδοθούν κατηγορίες οι οποίες δεν της άξιζαν. Όλο αυτό δημιούργησε ένα πάρα πολύ αρνητικό κλίμα. Και αυτό το κλίμα και το εκμεταλλεύτηκε η απέναντι πλευρά, αλλά δεν το άντεξε και η αριστερά η ίδια. Θεωρώ ότι θα χρειαστεί αρκετός καιρός για να επουλωθούν αυτά τα τραύματα που αποκόμισε κυρίως η ανανοτιωτική αριστερά, που σήκωσε και το μεγάλο βάρος σε όλη αυτή την περίοδο. Θεωρώ και φυσιολογικό να υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση μετά από την ήττα του 19. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχει περάσει αρκετός χρόνος, νομίζω ότι έχουν αρχίσει και μπαίνουν κάποια πράγματα σε μια σειρά όσον αφορά την εκπροσώπηση και το πώς θα κλείσει αυτός ο κύκλος της εσωστρέφειας, και μένει να δούμε τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Νομίζω ότι πολλοί πήραν τα μαθήματά τους, πολλοί διδάχτηκαν από τα λάθη τους και πιστεύω ότι δεν θα επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. Θα μπει περισσότερος ρεαλισμός στη συζήτηση και στο πώς βλέπουν το μέλλον της χώρας και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, γιατί ο ενθουσιασμός του 2015 πολλές φορές εκτροχιάστηκε. Άφησε τα πράγματα να εκτροχιαστούν σε πολλά πράγματα. Δεν λέω ότι πρέπει να χαθεί η φαντασία, η διεκδίκηση, ο ριζοσπαστισμός, το όραμα, η επαναστατικότητα, αν θέλεις, στις αντιλήψεις και στις ανατροπές κάποιων καθεστωτικών αντιλήψεων, αλλά από την άλλη μεριά χρειάζεται και περισσότερος ρεαλισμός και χρειάζεται όταν θες να προχωράς μπροστά, το ένα πόδι να μένει πάντα πίσω και το ένα να πηγαίνει μπροστά. Να μην φεύγουν και τα δύο πόδια σε άλμα, γιατί δεν ξέρεις που θα προσγειωθείς και πώς θα προσγειωθείς. Και πολλές φορές αυτή η προσγείωση ήταν αρκετά απότομη και σε εδάφη που δεν μπορούσε να ισορροπήσεις. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτά θα γίνανε μαθήματα για αρκετούς και θα κρυφθούν τώρα στο μέλλον με τα νέα δεδομένα.
0: Η επιστροφή του Άλεξη Τσίπρα απαντά σε μια πραγματική ανάγκη ή πρόκειται για μια προσωπική πολιτική επιστροφή?
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι απαντά και σε μια πραγματική ανάγκη, και αυτό το βλέπεις στην ανταπόκριση του κόσμου. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορείς να τον κατηγορήσεις για πολλά πράγματα τον Άλεξη Τσίπρα, αλλά σίγουρα όμως δεν μπορείς να του χρεώσεις την ανάγκη που νιώθει ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας να του εμπιστευτεί για άλλη μια φορά να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Αυτό δεν μπορείς να το χρεώσεις τον Τσίπρα. Αν θέλεις, χρέωσέ το στην κοινωνία. Δηλαδή αυτό το 15, 16, 17, 18, 19, 20% δεν ξέρω πόσο είναι και πώς κυμαίνεται στις δημοσκοπήσεις που τον βλέπει ως μια εναλλακτική λύση σε αυτό που βιώνει σήμερα και στα οικονομικά προβλήματα, αλλά κυρίως και στην κρίση των θεσμών, χρέωσέ το σε αυτόν τον κόσμο. Αν πρέπει δηλαδή να πούμε ότι κάποιος ψάχνει κάτι. Νομίζω δεν είναι ο Τσίπρας που ψάχνει κάτι, νομίζω ότι είναι οι πολίτες αυτοί που ψάχνουν κάτι και το βρίσκουν στο πρόσωπό του.
0: Από το Πασόκ τι νομίζεις ότι λείπει για να αποτελέσει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση?
1: Αυτό είναι πολύ περίεργο ερώτημα και πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Αν σκεφτείς ότι στο σημερινό Πασόκ, αν εξαιρέσεις 2-3 πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με τη συγκυβέρνηση, με τη Νέα Δημοκρατία και με τα μνημόνια, mm-hmm. όλο το υπόλοιπο είναι ένα καινούριο πολιτικό προσωπικό, το οποίο είναι απαλλαγμένο από αυτή τη ρετσινιά για τον προοδευτικό χώρο. Μιλάω ρετσινιά, θα περίμενε κανείς ότι θα ήταν πολύ πιο ισχυρή η παρουσία του. Και όταν μιλάμε μάλιστα για ένα κόμμα με πολύ ισχυρή και παραδοσιακή θέση μέσα σε βασικούς τομείς όπως είναι η αυτοδιοίκηση, όπως είναι ο συνδικαλισμός, χώρες στους οποίους ποτέ δεν κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια και το πλήρωσε εκλογικά αυτό. Και βλέπεις ένα Πασόκ με ερίσματα, με πατήματα, με βάσεις και με πραγματική παρουσία σε σημαντικούς τέτοιους χώρους, να μην μπορεί να κεφαλαιοποιήσει ούτε την οικονομική κρίση, ούτε την κρίση των θεσμών, ούτε την απογοήτευση του κόσμου, ούτε τα οικονομικά προβλήματα του κόσμου, και να έρχεται να το κεφαλαιοποιεί ο Τσίπρας μέσα σε 2 μήνες. Εκεί κάτι σημαίνει για το Πασόκ αυτό, κάτι δεν πάει καλά. Και δεν ξέρω αν φταίει, είναι θέμα εξουσίας, είναι θέμα ηγεσίας μάλλον, ή αν είναι κάτι βαθύτερο που θα πρέπει να το αναλύσουν και να το δουν μέσα στο κίνημα. Αλλά πραγματικά είναι δύσκολο να απαντηθεί γιατί όχι, γιατί το Πασόκ και όχι κάποιος άλλος.
0: Απ' την άλλη είδαμε ότι αναπτύχθηκε αρχικά μια δυναμική γύρω από τον κίνημα των Τεμπών. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι διαβάζεις πίσω από αυτό, τι μας λέει για μια κοινωνία μήπως που δεν βρίσκει αλλού έκφραση, πώς...
1: Κοίταξε να δεις, 28 Οκτωβρίου πρόπερση ήταν για μένα κάτι πρωτογνωρό, δεν είχα ξαναδεί κάτι παρόμοιο στη χώρα. Δηλαδή δεν συγκρινόταν ούτε με τις διαδηλώσεις και τις αντιμνημονιακές συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν κάτι το ασύλληπτο, ήταν κάτι το μοναδικό, ήταν κάτι το πρωτόγνωρο και κάτι που κουβαλούσε μια δυναμική την οποία δεν ξέραμε από πού υποκινείται και πού θα καταλήξει. Τελικά ήταν μια λαϊκή μάζα και ένα μαζικό κίνημα που συσπυρώθηκε γύρω από ένα υπαρξιακό πρόβλημα του καθενός μας. Δηλαδή κανείς μας δεν θέλει να δει τα παιδιά του σκοτωμένα. Κανείς μας δεν θέλει να βάλει το παιδί του σε ένα λεωφορείο, σε ένα τρένο, σε ένα καράβι, σε ένα αεροπλάνο και να μην ξέρει αν θα φτάσει στον προορισμό του. Δηλαδή, δεν χωρούσε κάποιου άλλου είδους πολιτικές αντιλήψεις όλο αυτό το φαινόμενο που είχαμε να διαχειριστούμε εκείνες τις μέρες. Από εκεί και πέρα, το συλλογικό αυτό τραύμα μιας ολόκληρης κοινωνίας, μιας ολόκληρης χώρας, κάποιοι προσπάθησαν να το κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά. Και εκεί χάλασε όλο το σύστημα, χάλασε όλη αυτή η ιστορία. Όχι ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάτι άλλο, πολιτικά εννοώ. Πολιτικά θα μπορούσε να οδηγήσει μόνο και μόνο στην απέτηση, στην παλαϊκή απέτηση για απονομή της δικαιοσύνης και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη οι πραγματικοί υπαίτιοι του εγκλήματος. Αυτό ήταν και εκεί έπρεπε να αρχίσει και να τελειώνει αυτή η διαδικασία. Το να, να στηθεί ένα κόμμα πάνω σε αυτό... Σε αυτό το συλλογικό τραύμα και σε αυτή τη συλλογική απέτηση, νομίζω ότι ήταν στρατηγικό λάθος. Είτε με τον τρόπο που εκφράστηκε από την κυρία Καριστιανού, η οποία πλήρωσε και πληρώνει κάποιες αντιλήψεις της για διάφορα άλλα κοινωνικά θέματα, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τις συνεχείς πτώσεις, ή τον τρόπο που εσωτερικά διαχειρίζονται πλέον αυτό το κόμμα, μέσα σε αυτό το κόμμα, πώς λειτουργούν οι άνθρωποι του και το πώς αντιμετωπίζουν ένα τον άλλον και πώς λειτουργούν. Και αυτό βλέπεις ότι δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία να το συζητήσουμε και να το εξηγήσουμε. Όσο έχει σημασία ότι χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία, η απέτηση αυτών των εκατομμυρίων ανθρώπων για δικαιοσύνη χάθηκε. Δεν συζητάμε πλέον για το ποιοι θα πληρώσουν και αν θα πληρώσουν ποτέ για αυτό το έγκλημα, και συζητάμε σήμερα για το αν τσακώθηκε η κυρία Καριστιανού με τον Θανάση Αυγερινό ή ποιος είναι ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Δηλαδή πήγε κάπου τελείως διαφορετικά και χάθηκε το μήνυμα.
0: Μήπως και η πλειοψηφία αυτού του κόσμου που στην αρχή ήταν στις πλατείες είχε μια άλλη πολιτική κατεύθυνση που ήρθε σε αντίθεση με τις πολιτικές επιλογές της ηγεσίας και εκεί ξεκίνησε η αποδυνάμωση.
1: Και εκεί, αλλά σου λέω ότι το ζητούμενο ήταν ότι χάθηκε το μήνυμα. Το μήνυμα ήταν η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη που έπρεπε να έρθει εδώ και τώρα. Εκείνη τη στιγμή, εκείνη την εποχή, εκείνο ήταν το ζητούμενο, εκεί έπρεπε να ασκηθεί όλη η πίεση, εκεί έπρεπε να συνεχίσει να χτυπάνε όλα τα σφυριά που θέλεις μαζί για να πετύχουν αυτό που ήταν το ζητούμενο. Και μετά, όταν χτυπάει ένα στο καρφί και όλο στο πέταλο, χάνεται. Δηλαδή έβλεπες, ο ένας γονιός έλεγε το ένα, ο άλλος γονιός έλεγε το άλλο, και όλο αυτό ήταν βούτυρο στο ψωμί της εξουσίας που είχε καθίσει στην άκρη και απολάμβανε αυτή την εικόνα το να τσακώνεται η Καριστιανού με τον Πλακιά και ο Πλακιάς να τσακώνεται με τον... Δηλαδή πράγματα και εικόνες που τελικά αποδυνάμωσαν το μήνυμα και το αίτημα.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ακούτε Viva Voce στα FM. Βαίνουμε προς την ολοκλήρωση μιας πάρα πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης με τον κύριο Πέτρο Κατσάκο και αδράξαμε την ευκαιρία της παρουσίας του για να μιλήσουμε λίγο και για την πολιτική επικαιρότητα. Θα πάμε τώρα σε λίγες ακόμη ερωτήσεις του κλεισίματος. Πάντοτε, Πέτρο, μας αρέσει το τέλος να κάνουμε και μια έτσι διείσδυση στη στάση ζωής του καλεσμένου μας. Και εσένα συγκεκριμένα θα θέλαμε να ρωτήσουμε ότι μετά από 30 χρόνια δημοσιογραφίας και έχοντας δει από κοντά πολλά πράγματα, πολέμους, αδικία, τώρα έχοντας στραφεί και προς τα αλέμβια όντα μέσα από το βιβλίο σου, ποια είναι σήμερα αυτή που θα λέγαμε η δική σου στάση ζωής? Δηλαδή, τι είναι αυτό που προσπαθείς να υπερασπιστείς με όλα όσα κάνεις?
1: Τη δικαιοσύνη.
0: Τη δικαιοσύνη.
1: Ναι. Τη δικαιοσύνη απέναντι στο συνάνθρωπο και στο συγκάτοικο στον πλανήτη. Απλώς έβαλα πλέον, πέρα από τον συνάνθρωπο, έβαλα και τον συγκάτοικο. Ο οποίος συγκάτοικος είναι οτιδήποτε άλλο ζει επάνω στον πλανήτη και δεν είναι άνθρωπος.
0: Όλα αυτά τα χρόνια άλλαξε περισσότερο ο κόσμος γύρω σου ή ο τρόπος με τον οποίο εσύ τον κοιτάς? Ποια είναι η βασική σου πεποίθηση για τον άνθρωπο?
1: Νομίζω ότι κινήθηκαν παράλληλα αυτά τα δύο. Δηλαδή, τίποτα δεν μένει στάσιμο. Ο κόσμος άλλαξε, αλλάζει καθημερινά. Και μαζί με αυτόν, επειδή είμαι μέρος του κόσμου και αλλάζω και εγώ καθημερινά, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τα πάντα γύρω μου. Αν θέλεις, έχω αποκτήσει περισσότερη στοικότητα. Δηλαδή, δεν ξεσπάω όσο εύκολα και έντονα ξεσπούσα στο παρελθόν με οτιδήποτε με ενοχλούσε. Όχι ότι δεν με ενοχλεί, απλώς συνδέομαι περισσότερο με αυτό που βλέπω και το αντιλαμβάνομαι με διαφορετικό τρόπο, αντιλαμβάνομαι με διαφορετικό τρόπο την αδικία γύρω μου και με διαφορετικό τρόπο την αντιμετωπίζω. Και δεν είναι τόσο έντονη και βίαιη η αντίδρασή μου.
0: Πέτρο, τι είναι αυτό που δεν σε αφήνει να γίνεις κοινικός? Βλέπουμε ότι θες να υπερασπιστείς πράγματα που δεν έχουν εύκολη φωνή.
1: Είναι λόγω του ότι δεν κοιμάμαι πολύ εύκολα. Έχω χάσει τον ύπνο μου τα τελευταία χρόνια. Κοιμάμαι όλο και πιο δύσκολα και βασανίζομαι όλο και περισσότερο τα βράδια. Με αυτά που βλέπω γύρω μου. Και αυτά που με ενοχλούν και αυτά που με πληγώνουν και αυτά που με ενοχλούν σαν άνθρωπο και σαν χαρακτήρα.
0: Δεν δέχεσαι να πάρεις από κούμπι ένα δόχμα και να ξεκουραστείς? Θες να βασανιστείς και να ψάχνεις και να αφισβητείς?
1: Ναι. Ναι. Ναι. Τελικά ο ύπνος του δικαίου δεν μου ταιριάζει σαν άνθρωπος. Είναι κουραστικό, είναι βασανιστικό, αλλά δεν μπορώ. Δεν το μπορώ.
0: Έλεγε η Μάργκαρετ Γιούρσεναρ, ποτέ δεν έγινα δούλος μιας ιδέας, λέει, προκειμένου να αποφύγω την ταλαιπωρία που θα είχα χωρίς αυτήν.
1: Εντάξει, τις δοκιμάσαμε και τις ιδέες. Δοκιμάσαμε και τους δογματισμούς, δοκιμάσαμε και τις σιγουριές, δοκιμάσαμε και τις εύκολες απαντήσεις σε όλα, τις δοσμένες απαντήσεις σε όλα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Και είδαμε ότι δεν οδήγησε και σε πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Και δεν υπάρχουν σιγουριές τελικά.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν σιγουριές. Πάμε σε μια τελευταία ερώτηση. Ύστερα από όλα όσα έχεις δει και έχεις γράψει, τι θα έλεγες προς τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε ότι αξίζει τελικά να υπερασπίζεται ένας άνθρωπος στη ζωή του?
1: Τη δικαιοσύνη.
0: Το ίδιο.
1: Τη δικαιοσύνη και το δικαίωμα, τα δικαιώματα των άλλων. Τη δικαιοσύνη δεν τη βλέπω μόνο ως απέναντί μου ή απέναντι σαν γενικότερη έννοια, αλλά κυρίως ως υπεράσπιση των δικαιωμάτων. Αυτό θεωρώ δικαιοσύνη. Να υπερασπίζεις τα δικαιώματα των άλλων. Αυτό είναι το μένα το πιο βασικό από όλα και το πιο ουσιαστικό που μπορούμε να προσφέρουμε από το πέρασμά μας επάνω από τον κόσμο. Το να υπερασπιζόμαστε και να προστατεύουμε όσο μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας και οι αντοχές μας τα δικαιώματα του άλλου. Και πλέον θεωρώ ότι ο απόλυτος άλλος είναι το ζώο. Και το έχω συμπεριλάβει μέσα σε αυτό το πλαίσιο της διεκδίκησης και της υπεράσπισης. Γιατί για πάρα πολλά χρόνια της ζωής μου κι εγώ δεν έβλεπα, δεν άκουγα, δεν ήθελα να ξέρω τι συμβαίνει γύρω μου. Με βόλευε. Με βόλευε αυτή η άγνοια.
0: Άρα θα έλεγες με τρεις λέξεις κοινωνική και ζωική δικαιοσύνη.
1: Ναι, δικαιοσύνη και δικαιώματα για όλους. Για όλους και για όλα.
0: Για όλους και για όλα. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσουμε θερμά τον Πέτρο.
1: Εγώ να ευχαριστήσω.
0: Για την παρουσία σου σήμερα εδώ, Πέτρο. Έτσι, για τη συζήτηση, ανοιχτή συζήτηση, ουσιαστική θεωρώ που είχαμε.
1: Μόνο για ποδόσφαιρο δεν μιλήσαμε.
0: Κάναμε ένα πλήρες ταξίδι στα Ριτζιανά, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο. Με μεγάλη χαρά και είναι πραγματικά χαρά μας να έχουμε κοντά μας ανθρώπους σαν και εσένα, με τη δική σου διαδρομή και με τη διάθεσή σου να κρίνεις τα πράγματα, να τα αντιμετωπίζεις κριτικά, να βάζεις ερωτήματα, να θέλεις να σκεφτείς διαφορετικά τα πράγματα. Θέλουμε να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία σήμερα στην παρουσίαση στα κύματα, 6,5 ώρα στο Θαλασσόμυλο.
1: Κοπιάστε να είστε μαζί μας για μια συζήτηση περισσότερο.
0: Ιστορίες χωρίς φωνή από τις εκδόσεις Οκτάνα, λοιπόν. Και πιστεύουμε θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση, καθώς γίνεται και στα πλαίσια ενός πάρα πολύ επιτυχημένου φεστιβάλ που συγκεντρώνει πολλούς συμπολίτες μας. Θέλουμε φυσικά να ευχαριστήσουμε και όλες τις ακροάτριες και όλους τους ακροατές που μας άκουσαν και σήμερα. Ήταν μαζί μας αυτό το ταξίδι στη Ριτζιανά. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, ας μην ξεχνάμε να ακούμε λίγο περισσότερο εκείνες τις φωνές που συνήθως προσπερνάμε και να κοιτάμε λίγο πιο προσεκτικά όσα έχουμε μάθει να μην βλέπουμε. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνω, με λέει. Και εγώ με.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 710 25 909.

Φυλακή είναι το μυαλό, το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω, που χάθηκες πριν.

λαϊκή. Φρουρή και απόδραση, λάθη εκεί. Πλάι στο σώστο και διάλεξες και

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inats.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inats.gr. inats.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
1: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
0: Και την έχεις.
1: Αμικροπληροφορική.
0: Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet.
1: Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική.
1: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και

0: Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Η Κεφαλονιά 89,2.

τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

νοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπο λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς αέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί.

βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαρακτήρες.

κίνος ορίζοντας τα χρόνια παπωμένου. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Inkefalonia 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

για το μαντρά στη Σιγκαπούρ, τα Αλγέρι και το Σφάξ. Αναχωρούσαν πάντοτε περήφανα τα πλοία. Κι εγώ σκυφτός

τόσο επόθησα μια μέρα να τα φω. Σε κάποια θάλασσα μακριά, στις μακρινές Ινδίες, θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ, και μια κηδεία σαν τον

Μπέμπα, ήσουν τόσο δά. Μετά έγινες κοπέλα, κοπελιά. Και τώρα κοντζά μου ολόκληρη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: e-pavla-argostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.

0: Μαλωνιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inats.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inats.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? In Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. In Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 710 25 909.
2: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.
3: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

Γράφω συνθήματα, γράμματα, μηνύματα κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα.

στιγμή το μπόλερο και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι, πατιέρες πάγαινα του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίζι ανατριχιάζαν τα παιδιά

καφέ κι αφέντη μου, γιατί να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο, σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής, μια σφαίρα να αποπίσω. Κι σ' ένα τρίκιο ανάστημα, ψηλό σαν πόσο.

αγκαλιάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα ο φιλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώ.